Ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Νικολό Παγκανίνη που ερμήνευσε ο βιολονιστάς Ιόζεφ Λέντβαϊ μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας σε συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι. Και ο πιανίστας χάρισε στο κοινό και δύο ανκόρ. Το πρώτο από αυτά ήταν το Λάργο από τη σονάτα για σόλο βιολί αριθμός 3 σε ντο μίζωνα του Johann Sebastian Bach.

Αυτό ήταν το Largo από την τρίτη σονάτα για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach που ερμήνευσε ως encore ο βιολονιστάς Joseph Ledwie, ο οποίος συνέχισε με ένα ακόμη, τις παραλλαγές που έγραψε ο Νικολό Παγκανίνη πάνω στο Nel cor più non mi sento από την όπερα La Molinara του Παϊζιέλο.

Ο βιολονιστάς Ιόζεφ Λεντβάι ερμήνευσε ως δεύτερο ανκόρ στη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι τις παραλλαγές που έγραψε ο Νικολό Παγκανίνη πάνω στο «Nel cor più non mi sento» από την όπερα «La Molinara» του Παϊζιέλο. Και η συναυλία εκείνη συνεχίστηκε με την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας να ερμηνεύει την εισαγωγή φαντασία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιόζεφ Χόρβαθ. Και ολοκλήρωσαν τη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι με το ιταλικό καπρίτσιο έργο 45 και πάλι του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι.

Ακούσαμε το Ιταλικό Καπρίτσιο, έργο 45 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιώζεφ Χόρβαθ στη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι. Και θα φτάσουμε στο τέλος και του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο με το τρίο Kungsbacha και τον βιολίστα Lawrence Power να ερμηνεύουν το κουαρτέτο για πιάνο και έγχορδα, έργο 25 αριθμός 1 του Johannes Brahms.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο για πιάνο και έγχορδα, έργο 25 αριθμός 1 του Johannes Brahms, που ερμήνευσαν το τρίο Kungsbacha και ο βιολίστας Lawrence Power. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Πολωνός συνθέτης Ιγνάση Ντουμπρζίνσκι δεν ακολούθησε την πορεία του Φρεντερίκ Σοπέν και παρέμεινε στην Πολωνία μετά την εξέγερση του 1830, ερμηνεύοντας και διδάσκοντας. Εκτιμούσε πολύ τα επιτεύγματα του Σοπέν, αλλά η μουσική του προοριζόταν για ένα πιο συντηρητικό κοινό. Ακούμε το κουαρτέτο του για έγχορδα, αριθμός 1, σε μη ελάσσονα, που ερμηνεύει το κουαρτέτο Καμεράτα.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε μη ελάσσονα του Ιγνάση Ντομπρζίνσκι. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Καμεράτα. Για τη συνέχεια ο Τάμας Βάσαρη θα διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης στη Συμφωνία αριθμός 4 του Ρόμπερτ Σούμαν. Η συμφωνία αυτή, παρά την αρρύθμισή της, χρονολογείται πριν τη Δεύτερη και την Τρίτη. Το 1841 ήταν επίσης η χρονιά της Συμφωνίας της Άνοιξης και ήθελε ο Σούμαν η τέταρτη συμφωνία του σε ρε ελάσσονα έργο 120 να συμβολίζει τη χαρά των πρώτων χρόνων του γάμου του με την Κλάρα.

Ο Τάμας Βάσαρη διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης στη Συμφωνία αριθμός 4 σε ντο ελάσσονα, έργο 120 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Σικελικός Εσπερινός είναι όπερα σε πέντε πράξεις του Τζουζέπε Βέρντι, πάνω σε γαλλικό λιμπρέτο των Σάρλ Ντιβεριέ και Εζέν Σκρίμπ, από το έργο τους «Le Duc d'Albe», που γράφτηκε το 1838 και προτάθηκε ως λιμπρέτο στους συνθέτες Αλεβί και Ντονιτσέτη, προτού ο Βέρντι συμφωνήσει να το μελοποιήσει το 1854. Η υπόθεση του έργου βασίζεται πάνω σε ιστορικά γεγονότα και συγκεκριμένα στην εξέγερση των Σικελικών Εσπερινών του 1282. Εμείς ακούμε την εισαγωγή που ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα του Κονσερβατορίου του Κεμπέκ υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα Σικελική Εσπερινή του Τζουζέπε Βέρντι, που ερμήνευσε η ορχήστρα του Κονσερβατορίου του Κεμπέκ υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν. Το 1772, ο 16χρονος Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ βρισκόταν στο Μιλάνο για την παραγωγή της οπεράς του Λούτσιο Σίλα. Ανάμεσα στους τραγουδιστές ήταν και ο διακεκριμένος καστράτος της εποχής, Βενάντσιο Ραουτσίνι. Και γι' αυτόν ο Μότσαρτ έγραψε το μοτέτο «Εξουλτάτε Ιουμπιλάτε». Ερμηνεύει η σοπράνο Ράινχιλντ Χάιλαντ Σόρενσεν και ο Τακού Γιουάσα διευθύνει την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας.

Ακούσαμε το μοτέτο «Εξουλτάτε γιουμπιλάτε» του Wolfgang Amadeus Mozart που ερμήνευσε η σοπράνο Ragnhild Highland Sorensen μαζί με την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Τακούο Γιουάσα. Η πιο γνωστή όπερα του Μπέντριχ Σμέτανα είναι «Η πουλημένη μνηστή». Ακούμε την εισαγωγή της που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιέρζι Μπιελοχλάβεκ.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Η πουλημένη μνηστή» του Μπέντριχ Σμέτανα, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιέρζι Μπιελοχλάβεκ. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα τώρα, καθώς ακολουθεί ένα τραγούδι του Φραντς Σούμπερτ, «Νύχτα και όνειρα», ερμηνεύει τώρα η σοπράνο Ίντιτ Βίνς μαζί με τον πιανίστα Ρούντολφ Γιάνσεν.

ακούσαμε το τραγούδι «Νύχτα και όνειρα» του Franz Schubert που ερμήνευσε η σοπράνο Edith Vins και τη συνόδευσε ο πιανίστας Rudolf Janssen. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με μία ακόμη εισαγωγή όπερας. Ο Στεφάν Ρόμπλ διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας στην εισαγωγή «Βασιλιάς και Καρβουνιάρης» του Αντωνίν Βόρζακ.

0: Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Βασιλιάς και Καρβουνιάρης» που έγραψε το 1874 ο Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Στεφάν Ρόμπλ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας. Με αυτό το έργο ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο George Philip Telemann θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Η St. Christopher Chamber Orchestra και ο σολίστ Άντριος Πουσκίνιγκης θα ερμηνεύσουν από τη σύνθεση Oboe Concerto σε Sol Mizona TWV 51 κάθετος G2, το δεύτερο μέρος Vivace και το τέταρτο μέρος Allegro.

Θα συνεχίσουμε με μια σύνθεση του εξαίρετου Έλληνα συνθέτη Γιάννη Μεταλλίνου. Θα ακούσουμε το πέμπτο στάσιμο από τη μουσική που συνέθεσε για το χορόδραμα προσαρμοσμένο από τον Ισίδωρο Σιδέρη στην τραγωδία του Ευρυπίδη «Βάκιε». Ο Γιάννης Μεταλλίνος συνεργάστηκε με το δημιουργικό παραγωγό και ηχολήπτη Μίνο Μαμαγκάκη για τη δημιουργία αυτού του εξαίρετου ηχητικού αποτελέσματος. Ερμηνεύει το φωνητικό σύνολο Ensemble 6, η γυναικεία χοροδία Ensemble Fons Musicalis, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο ρόλο του Διονύσου, η Δήμητρα Χατούπη στο ρόλο της Αγάπης και άλλοι. Ιωάννης Ταφ Μεταλλίνος. Βάκιε. Πέμπτο στάσιμο. Απολαύστε.

Μια ουβερτούρα θα είναι ο επόμενος ήχος της αυγής. Franz von Suppé. Light Cavalry Overture. Παίζει η Cincinnati Pops Orchestra και διευθύνει ο Erich Kunzel.

Βαλεριάν Τσαγκαριεσβίλη, Γεωργιανός συνθέτης, αυτός θα μας χαρίσει και τον επόμενο ήχο της αυγής. Suite νούμερο 1 για ορχήστρα. Spanish Dances, όπους 6. Τα μέρη, πρώτη και τον επόμενο ήχο της αυγής. Suite νούμερο 1 για ορχήστρα. Spanish Dances, όπους 6.

Από τη σύνθεση του Johannes Brahms, πιάνο τρίο όπου 40 σε μη ύφεση μίζωνα, βιολί, κόρνο και πιάνο, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος Scherzo Allegro. Παίζει το Gustav Trio, Francesco Comiso, βιολί, Bogdan Lipovsek, κόρνο και Olaf John Lanery, πιάνο.

Από τη συμφωνιέτα του Φρανσίς Πουλέγκ θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, πολύ ζωντανό και πολύ χαρούμενο. Παίζει η Ορκέστρε de Paris υπό τη διεύθυνση του Georges Prêtre.

Φικρέτ Μασάντι Σαμίλ Ογουλού Αμίροφ, συνθέτης από το Αζερμπαϊτζάν, μεγάλωσε μέσα στην ατμόσφαιρα της folk μουσικής. Δημιούργησε ένα νέο είδος μουσικής που ονομάστηκε Symphonic Mugam. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Αζερμπαϊτζάν Καπρίτσιο for Orchestra. Παίζει η Moscow Radio and Television Symphonic Orchestra και διευθύνει ο Γιαλχίν Αντιγκοζάλοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Μιρέλα Φρένη είναι στο ξεκίνημά μας από την Τουράντο.

Μιρέλα Φρένη λοιπόν από την Τουραντό του Πουτσίνη στο ξεκίνημα σήμερα και η μουσική ενός συνθέτη που ο πατέρας του θα προτιμούσε να είχε γίνει νομικός. Τελικά έγινε νομικός αλλά κατάφερε στην καριέρα αυτή να ενσωματώσει και την καριέρα του συνθέτη ο Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του για τσέλο ακριβώς γραμμένη σε μία ελάσσονα έτσι όπως την ερμηνεύει ο Άντωνι Πλίθ μαζί με τους Ρίτσαρντ Γουέμπ και Κρίστοφερ Χόκουτ.

Η μουσική λοιπόν του Μπενεντέτο Μαρτσέλο και η δεύτερη σονάτα του γραμμένη σε μία λάσσονα. Ο Άντων Πλήθη ήταν αυτός που ερμήνευσε στο τσέλο μαζί με τον Ρίτσαρντ Γουέμπ και τον Κρίστοφερ Χόγκουτ. Στην Ιταλία θα μείνουμε, αλλά πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο Άντζελο Μπραντουάρντι χρησιμοποιεί μια παιδική χοροδία για ένα πολύ όμορφο τραγούδι, τον Καπιτάν Γεζού.

Ο Καπιτάν Γεζού, λοιπόν, με τον Άντζελο Μπραντουάρντι και μια παιδική χοροδία, και δεν είναι το μοναδικό τραγούδι, δεν είναι καν το γνωστότερο, στο οποίο ο Άντζελο Μπραντουάρντι χρησιμοποιεί μια παιδική χοροδία. Πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο, αλλά με πολύ πρόσφατη ερμηνεία. Ο Στέφανο Λάντι είναι ένας συνθέτης που έζησε από το 1587 μέχρι το 1639. Ήταν μάλιστα ο πρώτος που έγραψε μια όπερα πάνω σε θέμα ιστορικό ή σε θέμα θρησκευτικό, θα πω από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για τον Άγιο Αλέξη, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρώμη το 357 και ήταν εκείνος που αποκαλεί το εκείνη την εποχή ο άνθρωπος του Θεού. Οπότε λοιπόν η πρώτη όπερα που έχει γραφτεί πάνω σε αυτό το θέμα, σε θέμα δηλαδή που έχει να κάνει με την ιστορία και δεν έχει να κάνει με μια καθημερινή πραγματικότητα, είναι αυτή από τον Στέφανο Λάντι. Εμείς όμως θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια, γιατί έγραψε πολλά φωνητικά έργα ο συγκεκριμένος συνθέτης, την Πασακάλια de la Vita, έτσι όπως οι Birds on the Wire ερμηνεύουν, δηλαδή η Rosemary Stanley με την Tom Lanena.

Πασακάλι Αντελαβίτα, λοιπόν, έργο φωνητικό του Στέφανο Λάντι, του συνθέτη από τους πρώτους στην Ιταλία, γεννημένος μόλις το 1587 και εκείνος που έγραψε την πρώτη όπερα πάνω σε ιστορικό, θα βάλω μια παύλα εκεί, θρησκευτικό θέμα. Μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, τραγούδι του Νικόλα Πιοβάνη, όχι όμως όπως υπήρχε στην ταινία «Το Χάος», αλλά έτσι όπως ο ίδιος ο συνθέτης το διασκευάζει για να το τραγουδήσει η Τζούζι Φερέρι. Μάλιστα, ο ίδιος ο συνθέτης είναι αυτός που διευθύνει και την μικρή ορχήστρα.

Canzone del Mal di Luna, από τα πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα τραγούδια του Νικόλα Πιοβάνη, όπως πρώτο γράφτηκε και πρώτο ακούστηκε στην ταινία των αδελφών Ταβιάνη, το Χάος, και μουσική του Νικόλα Πιοβάνη από μια πολύ όμορφη ταινία που λεγόταν Αγαπημένο μου ημερολόγιο, μια ταινία του Νάνι Μορέτη, ενός πολύ ιδιαίτερου κινηματογραφιστή, πολύ ιδιαίτερου σκηνοθέτη από την Ιταλία. Από το Caro Diario λοιπόν έρχονται οι δύο μικρές, σύντομες, πολύ σύντομες συνθέσεις του Πιοβάνη.

Σύντομο θέμα, αλλά εξαιρετικό θέμα του Νικόλα Πιοβάνη από την ταινία του Νάνι Μωρέτη, αγαπημένο μου ημερολόγιο. Και τώρα στη μουσική του Φραντς Σούμπερτ, Αν Σίλβια. Εδώ είναι η Άννα Τζόφι Φωνότερ

Ένα από τα leader, τα πολύ γνωστά leader του Franz Schubert ήταν αυτό που τραγούδησε μόλις η Anna Zofia von Otter, Αν Σίλβια στην προκειμένη περίπτωση, και άλλο ένα από τα πολύ γνωστά leader του Franz Schubert είναι αυτό που ακολουθεί, εκείνο που κλείνει το χειμωνιάτικο ταξίδι του. Έρχεται λοιπόν το Der Leiermann, όχι στην εκδοχή με φωνή, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο ο Μίσα Μάισκι στο τσέλο και η Ντάρια Χοβόρα στο πιάνο το ερμηνεύουν.

Der Leiermann, λοιπόν, του Franz Schubert, σε μια διαφορετική εκδοχή, με τον Μίσα Μάισκι και την Ντάρια Χοβόρα, σαν ένα τραγούδι χωρίς λόγια δηλαδή. Το επόμενο τραγούδι πάλι έχει λόγια και κάπου στο λεωφορείο Νοπόθος από ένα ραδιόφωνο ακούγεται το It's Only a Paper Moon.

It's only a paper moon, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση ο Nothing Cole, με ένα τραγούδι που ακουγόταν και, γιατί δεν γράφτηκε ειδικά γι' αυτό, και στην ταινία, στη θεατρική παράσταση λεωφορείων απόθωσου Tennessee Williams. Όταν ανέβηκε λοιπόν το συγκεκριμένο έργο στην Αθήνα από το θέατρο τέχνης του Κάρο Λουκούν, είμαστε στην περίοδο 1948-1949, πρέπει και εκεί να ακούγεται ένα τραγούδι. Ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν γράφει σε στίχους του Νίκου Γκάτσου το Χάρτινο το Φεγγαράκι που παίζεται εκεί. Και εδώ και τότε το τραγουδάει η Μελίνα Μερκούρη.

Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μελίνα Μερκούρη λοιπόν εδώ και από την Αθήνα πηγαίνουμε στη Ρωσία, φτάνουμε στη μουσική του Αράμ Χατσατουριάν, στην Αρμενία πηγαίνουμε πιο σωστά και από τη Μασκαράτα του ακούμε το Βάλτς με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Νέεμε Γιάρβη.

Το Βάλτς λοιπόν από τη Μασκαράδα του Αράμ Χατσατουριάν ήταν αυτό που ακούσαμε, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Νέε Μεγιάρβη. Και έτσι όπως είμαστε στο Βορρά, σε αυτόν τον Βορρά, θέλω να ακούσουμε ένα από τα leader, ένα από τα τραγούδια του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Εκείνο που λέγεται «Δεν είναι ο άνεμος που φυσάει από τα ύψη». Είναι το δεύτερο από το έργο 43 του συνθέτη και η μοναδική εκτέλεση που έχω στο μυαλό μου και που μου αρέσει ιδιαίτερα είναι αυτή με την Άννα Νετρέπκο.

Ανανετρέπω λοιπόν σε ένα από τα τραγούδια του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, εξαιρετική ερμηνεία, εξαιρετικό τραγούδι επίσης. Ένα συνθέτης από τη Ρωσία, επίσης από τη Σοβιετική Ένωση, γεννημένος το 1953, που δεν έχουμε ακούσει ιδιαίτερα, είναι ο Αλεξάνδερ Ρασκάτοφ. Αυτός έχει επιρροές κυρίως από τον Μουσόσκι και τον Άντων Βέμπερ, δηλαδή έχει ένα ευρύ φάσμα επιρροών. Είναι ένας συνθέτης που ο σύζυγος του Άλφρεντ Σνίτκε, η χείρα του Άλφρεντ Σνίτκε, του εμπιστεύτηκε την ένατη συμφωνία του για να την ολοκληρώσει και την ολοκλήρωσε το 2007. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος συνθέτης για τον τόπο εκείνο. Έφυγε κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90 από τη Σοβιετική Ένωση και πλέον ζει στην Γερμανία και στη Γαλλία στη συνέχεια. Από τα έργα του θα ακούσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο. 5 λεπτά λέγεται από τη ζωή του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ερμηνεύει ο Γκίντον Κρέμερ με την Κρέμερα τα Μπάλτικα.

Απόλυτα πιστός λοιπόν ο συγκεκριμένος συνθέτης, ο Αλεξάνδερ Ασκάτοφ που ακούσαμε μόλις, τόσο στις επιρροές του από τη ρώσικη μουσική, από τον Μουσόρσκι, όσο και στις επιρροές του από τη σύγχρονη μουσική, την μουσική του 20ου αιώνα, από τον Άντων Βέμπερν, αλλά με πολύ μεγάλη την ίδια στιγμή έτσι, αγάπη και πολύ μεγάλη κατανόηση της μουσικής του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. 5 λεπτά από τη ζωή του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ λεγόταν το σύντομο έργο που μόλις ακούσαμε με τον Γκίντον Κρέμερ και την Κρεμεράτα Μπάλτικα. Και που κάναμε συζήτηση όμως για τον Μότσαρτ, πηγαίνουμε σε ένα ντουέτο από το Μαγικό Αυλό. Εδώ είναι η Παμίνα και ο Παπαγγένο. Εδώ είναι η Ντόν Άψο και ο Ανδρέας Σμιτ.

Τον Άψο και Ανδρέα Σμιτ λοιπόν σε αυτό το ντουέτο από το Μαγικό Αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart και εισαγωγή στο Μαγικό Αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart έρχομαι αριθμό Κέχελ 620 Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και Σερ Νέβιλ Μάλινερ.

Εισαγωγή λοιπόν στο μαγικό αυλό του Βόλφγανγκ Αμαδέους Μότσαρτ με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ. Η μουσική του Βόλφγανγκ Αμαδέους έχει πολλές οπτικές ή μπορεί να τη δει κανείς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτό ακριβώς κάνει ο Μάικλ Νάιμαν 252 χρόνια μετά τη γέννηση του Μότσαρτ, ασχολούμενος κατά κύριο λόγο σε δύο φάσεις με τον Ντον Τζοβάνι. Τα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε είναι οι δύο οπτικές του πάνω στο κεντρικό θέμα του Ντον Τζοβάνι.

Πάνω σε θέματα του Don Giovanni, οι δύο οπτικές του Michael Nyman που κυκλοφόρησαν 252 χρόνια μετά τη γέννηση του Wolfgang Amadeus Mozart σε ένα δίσκο που ακριβώς λεγόταν Mozart 252. Στη Βρετανία μας φέρνει λοιπόν ο Michael Nyman με την μουσική του και εδώ έχουμε στην προκειμένη περίπτωση έναν σκοτσέζο μουσικό που οτιδήποτε κάνει βρίσκεται σε διάλογο με την παραδοσιακή μουσική της χώρας του. Πρόκειται για τον Alasdair Roberts. Το The Demon Lover που θα ακούσουμε έρχεται από έναν από τους προσωπικούς του δίσκους, γιατί τον είχαμε συναντήσει για πρώτη φορά με ένα συγκρότημα που λεγόταν Appendix Out. Υπάρχει στο δίσκο Too Long in This Condition.

Ένας σκοτσέζος μουσικός λοιπόν ήταν αυτός που ακούσαμε, ήταν ο Alas The Roberts και το τραγούδι λεγόταν The Demon Lover. Στην Αγγλία υπάρχουν πολλά και πολύ διαφορετικά πράγματα και γι' αυτό ακριβώς πάω λιγάκι πίσω στο χρόνο για τη μουσική της Lisa Gerrard, την οποία τη γνωρίσαμε μέσα από τους Dead Can Dance, αυτό το συγκρότημα που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην δεκαετία του 80 κατά κύριο λόγο με την 4AD, μια πολύ σπουδαία εταιρεία του είδους αυτού. Λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο απόσπασμα που θα ακούσουμε αμέσως διασκευάζει, θα έλεγε κανείς, με το δικό της προσωπικό πολύ ιδιαίτερο τρόπο ένα κομμάτι που έρχεται από την μουσική του Georg Friedrich Händel, έρχεται από τον Xerxes. Όμως ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται η Lisa Gerrard δεν είναι κλασικό τρόπος, δεν είναι λόγιος.

Η Λίζα Τζέραρντ λοιπόν από τον προσωπικό της δίσκο, από το The Mirror Pool, μέλος των Dead Can Dance, αλλά εδώ σε μια οπτική που ακουμπάει από τη μια πλευρά στον Georg Friedrich Händel και από την άλλη στην δική της πολύ ιδιαίτερη αισθητική. Ο Roger Quilter είναι ένας συνθέτης από την Αγγλία που έζησε από το 1877 μέχρι το 1953. Διακρίθηκε ιδίως στα τραγούδια, σε πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, σε πολύ αυτά που οι Άγγλοι ονομάζουν art songs στην πραγματικότητα, και υπήρξαν πολλές περιπτώσεις τις οποίες μελοποίησε ποίηματα του William Shakespeare. Εδώ όμως εμείς θα ακούσουμε όχι τραγούδια, αλλά τρεις χορούς του, τους τρεις αγγλικούς χορούς του έργου 11. Ερμηνεύει η Northern Symphonia της Αγγλίας υπό τη διεύθυνση του Richard Hickox.

Τρεις αγγλικοί χοροί του έργου 11 λοιπόν του Roger Quilter με τον Richard Hickox να διευθύνει την Northern Συμφώνια της Αγγλίας και ένας χορός ακόμα, αμερικάνικος αυτός, από το Top Hat του 1935. Εδώ είναι ο Fred Astaire.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Fred Astaire από το Top Hat από το 1935. Και έτσι όπως είμαστε στην Αμερική, ένα έργο του Leonard Bernstein, από αυτά που δεν ακούμε πολύ συχνά. Πρελούδιο, Fuga and Drifts, όπως το ονομάζει. Michael Collins εδώ ο κλαρινέτο, ο Peter Donohoe ο πιάνο, η Συμφωνιέτα του Λονδίνου και στο πόντιουμ ο Sir Simon Rattle.

Έκανε ένα δίσκο Sir Simon Rattle με τίτλο Αμερικάνα, που μαζεύει διάφορα έργα που έρχονται από την Αμερική, και μέσα στο δίσκο αυτό ήταν και το πρελούδιο Fuga and Riffs του Leonard Bernstein, που ακούσαμε με τον Michael Collins, τον Peter Donohoe, κλαρινέτο και πιάνο, και τη Συμφωνιέτα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου, του Sir Simon Rattle. Μια που είμαστε στην Αμερική, ένα τραγούδι τώρα πιο τρυφερό που έρχεται από το La La Land. Εδώ είναι ο Ryan Gosling μαζί με την Emma Stone.

Πολύ όμορφα λοιπόν εδώ μαζί ο Ryan Gosling με την Emma Stone από το La La Land. Πλησιάζουμε στο τέλος και θα κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε με την Mirella Freni εδώ για άλλη μια φορά να πρωταγωνιστεί στην προκειμένη περίπτωση από τη Madame Butterfly. Μαζί της εδώ είναι και η Κρίστα Λούντβιχ αλλά και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης και Herbert von Karajan.

Μιρέλα Φρένη λοιπόν, Κρίστα Λούτβιχ και Λουτσιάνο Παπαρότη και οι τρεις μαζί από τη Madama Butterfly, και έτσι ακριβώς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, έρχεται η Μαρία Χατζάρα με το άνθετό της για τη γλώσσα, έρχεται ο Πάρης Μέξης για να δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς αύριο πάλι το πρωί, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Εκεί η παρθενική καθόταν ήρινα με τη λεπτή φωνή. Δεν έπλεκε πολύπλοκο υφάδι στο στιμόνι. Μόνο μες στη σιωπή ακούγε τις σταγόνες που αποστάλαζε το πιερικό μελίσι. Εξαιρετική περιγραφή αγάλματος της Ήρινας, ποιήτριας του 4ου αιώνα π.Χ. από την Τήλο, της οποίας ομοίωμα μαθαίνουμε ότι κοσμούσε το γυμνάσιο του Ζευξύπου στην Κωνσταντινούπολη χάρη στον Χριστόδωρο, ποιητή από την Αίγυπτο, σύγχρονο του αυτοκράτορα Αναστασίου, τέλη 5ου, αρχές 6ου αιώνα. Η μετάφραση της Στασούλας Κάρα Γεωργίου, όπως και το ακόλουθο σχόλιο. Είναι σαφές ότι ο Χριστόδωρος δεν περιγράφει απλώς το άγαλμα, αλλά μπορεί να προβαίνει και σε αισθητικές αποτιμήσεις της χαμηλόφωνης ποίησής της. Ο Χριστόδωρος συνεχίζει και εξελίσσει στα βυζαντινά χρόνια ένα λογοτεχνικό είδος που εμφανίζεται ήδη στα ομηρικά έπι, την έκφραση. Σύμφωνα με τον ορισμό του Έλιου Θέωνα, Αλεξανδρινού γραμματικού, η έκφραση αποτελεί περιγραφικό λόγο που ζωντανεύει στον αναγνώστη την όψη ενός αντικειμένου. Έκφραση σε στυλ λόγος περιηγηματικός, εναργός υπόψιν, άγων το δηλούμενον. Ειδικότερα, πρόκειται για πιστή περιγραφή μνημείου, προσώπου, τόπου ή γεγονότος με στόχο να μετατρέψει τον αναγνώστη ή ακροατή σε θεατή. Ιδανικά, του μεταφέρει την αισθητική αποτίμηση και την κριτική σκέψη του ποιητή ή συγγραφέα, αφού γράφεται είτε σε έμετρο είτε σε πεζό λόγο. Οι έμετρες εκφράσεις είναι είτε αυτοτελή δημιουργήματα, είτε τμήματα μεγαλύτερων επικών ποιημάτων. Περνά από την αρχαιότητα στη Βυζαντινή εποχή μέσω της διδασκαλίας της ρητορικής και δεν είναι λίγοι οι ποιητές εκφράσεων που διακρίνονται εκτός από τον Χριστόδωρο, όπως ο Νόνος ο Πανοπολίτης και αυτός από την Αίγυπτο και ο Ιωάννης ο Γαζαίος, ποιητής της σχολής της Γάζας επί Ιουστινιανού, ο οποίος περιγράφει μία ζωγραφική παράσταση του σύμπαντος, μιμούμενος το ύφος και το μέτρο της ποίησης του Νόνου. Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αυτοτελούς επικής έκφρασης, την ίδια εποχή, είναι και ο Παύλος Σιλεντιάριος. Σε ένα ποίημα 900 εξάμετρων στίχων που συνθέτει κατόπιν παραγγελίας του Ιουστινιανού, περιγράφει το ναό της Αγίας Σοφίας. Τον 10ο αιώνα, ο Κωνσταντίνος Ζωρόδιος συνθέτει μία έμετρη έκφραση των 7 θαυμάτων της Κωνσταντινούπολης και της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων σε 12-σύλλαβο στίχο, ενώ κατά την εποχή των Παλαιολόγων, ο Θεόδωρος Μετοχίτης περιγράφει την περίφημη Μονή της Χώρας. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζεται η παράσταση «Η Επιστολή ή ο Απογοητευμένος Πλάτωνας» του Αλέξανδρου Μυριώτη. Ένα έργο που αντλεί έμπνευση από το σπουδαίο πλατωνικό κείμενο και μεταφέρει στη σκηνή το στοχασμό ενός φιλοσόφου που αναμετριέται με τα όρια της πολιτικής, της γνώσης και της ανθρώπινης πράξης. Μία θεατρική πρόταση που συνδέει τον αρχαίο λόγο με τα ερωτήματα του σύγχρονου κόσμου. Στο κηποθέατρο του Παπάγου ανεβαίνουν οι Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, μία παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική και ευρηματική θεατρικότητα που προσεγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις με τρυφερότητα αλλά και σατυρική διάθεση, προσφέροντας στο κοινό μία καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη ζωντάνια και θεατρική ενέργεια. Και στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους πραγματοποιείται το 13ο Καλλιτεχνικό Summer Camp των μορφών έκφρασης με τίτλο «Ο θησαυρός είναι μέσα σου». Μέσα από το θέατρο, τη μουσική, την κίνηση, τα εικαστικά και την επαφή με τη φύση, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τις δικές τους ξεχωριστές δυνατότητες σε ένα περιβάλλον που ενώνει την τέχνη με την προσωπική έκφραση. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο Διαχρονικό Διαδίκτυο, Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Έλα, ο πολεμιστή εκδικητή, έλα και χάρου μαζί μας στα βήματα των ηρώων. Ας ρίξουμε δάφνες και λουλούδια. Δόξα στον πολεμιστή, δόξα. Δόξα και στη χώρα του, δόξα. Υψώστε το βλέμμα σας στους υπέρτατους κριτές. Ευχαριστήστε τους θεούς για αυτήν την ευτυχισμένη μέρα. Τραγούδησε το πόπολο μαζί με τους ιερείς και τον αρχιερέα Ράμφης, που έχει και κρέτητο σολίστα, αλλά πού να τον καταλάβετε μέσα στο χαμό, προς τον ηρωικό Ραντάμες. Όμως, επειδή δεν θα σας πω πολλά περισσότερα για την όπερα πρωί-πρωί, εσείς μπορείτε να το πάρετε και προσωπικά προκειμένου να πάρετε τα πάνω σας. Σήμερα ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Γκαγκάν χοροδιακό της δεύτερης πράξης από την όπερα Αΐντα, προσοχή στον τόνο, σε ωραίο λιμπρέτο του Αντώνιο Γκισλαντσόνι, μελοποιημένο αϊθαλός από τον Τζουζέπε Βέρτι. Στην έναρκτη ηχογράφησή μας ακούσαμε την ορχήστρα και τη χοροδία της γερμανικής όπερας του Βερολίνου τότε υπό την καθοδήγηση του Τζουζέπε Σινόπολη. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Την ακουστική μας απόλαυση εγγυάται ο Σπύρος Ηλιάδης. Κάλαντα σας έχω τώρα, ένα καλό καλοκαίρι να πούμε, πλην ηλιόλουστα. Καθώς θα χαρείτε να μάθετε ή θα μηδιάσετε ενθυμούμενοι πως ο Χουάν Γκουτιέρεθ Ντε Μπατίγια στα 30 του μετακόμισε από τη Μάλαγα στο Μεξικό, δηλαδή εκείνη την εποχή από την Ισπανία στην αποικία της στη Νέα Ισπανία, στο Νέο Κόσμο, στην οποία μεσουράνησε ως σημαντικό συνθέτης, μαθαίνουμε. Μεταξύ άλλων, συνέθεσε και αυτό το χαρούμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, όπου ένας ευγενής ρωτάει τον υπηρέτη του, γράψε σκλάβο, αν είναι όλα έτοιμα για το πάρτι. Ο υπηρέτης απαντά ως οφείλει και ο ευγενής χαίρεται. Το τραγούδι όμως κρύβει μια ανατροπή όταν στον καταληκτικό στίχο ο υπηρέτης, δηλαδή ο ίδιος ο Ντε Μπατίγια, αποκαλύπτει σε όποιον προσέξει τον πόνο της σκλαβιάς και την αληθινή ρίζα του προβλήματος. «Ει κύριε Φραγκίσκο, τι προστάζει ο κύριος? Είναι όλα τα όργανα έτοιμα για τη συναυλία?» «Ναι, μπορείτε να έρθετε. Οι μαύροι είναι ήδη έτοιμοι να σας κάνουν να γελάσετε και πεθαίνουν να χορέψουν για σας. Φωνάξτε τους, πείτε τους γρήγορα ότι ο Λευκός έχει ήδη έρθει και περιμένει να χαρεί με τη ζαμπόμπα και το αγκακουακαπέ και τις καστανιέτες. Μάλιστα κύριε, θα παίξει και ρεμπάμπ ο κρουστός μας και εμείς οι μαύροι θα χορέψουμε στον ήχο του. Όλοι οι μαύροι από τη Γουινέα είναι καλεσμένοι για να βλέπουν οι λευκοντημένοι οι λευκοί με τα λεπτά τους τα υφασμάτινα φορέματα, λες και είναι παιδιά. Ο Αντωνίτο από το Πορτορίκο θα βγει ντυμένος μαϊμού και ο Μικέλ Παπαγάλος. Και προσέξτε εδώ, μα αν έρθετε να τους θαυμάσετε από κοντά, μπορεί και να σας πούν, αν κλάψεις για μένα, τότε μόνο θα χαρώ στα αλήθεια και εγώ για σένα.

τουμπουκουτού κουτού κουτού και σχορέψουμε βήμα-βήμα σιγά-σιγά τουμπουκουτού κουτού κουτού μη και ξυπνήσουμε τον Χριστούλη που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Γεμάτο υπέροχα μουσικά αντιδάνεια, ακούσαμε την τραγική περιπέτεια της κλαβιάς και του ρατσισμού όπως κατεγράφησαν σε ένα κατεπίφασιν χαρούμενο τραγούδι για όποιον δεν παρατηρήσει τους στίχους με τους οποίους ο συνθέτης στέλνει το ρεπορτάζ του από το Μεξικό στην Ευρώπη ή στους αιώνες των αιώνων. Το μουσικό σύνολο Εσπέριον 21 και το φωνητικό σύνολο La Capella Real de Catalunya υπό την καθοδήγηση του συνειδητή του Γιόρντι Σαββάη μας ερμήνευσαν το Ασιόλο Φλασίκιο του Χουάν Γκουτιέρεβ de Batilla. Ο Ίγκτε Κουγουζόν και ο Αχμέτ Αλμακραμπί τώρα παίρνουν το διάσημο τρίτο μέρος Ρόντο Αλεγκρέτο από το κονσέρτο για όμποε και ορχήστρα του Βόλφκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, παρακαλώ, και ελείψη όμποε ή το είχαν και δεν ήθελαν, το μετέγραψαν για καβάλ και φλάουτο, το φόρτωσαν πάνω σε μια καμήλα και το πάνε βόλτα στην έρημο. Για καλή τους τύχη, και συνεπώς και δική μας, οι σπουδαίες συνθέσεις μπορούν να επιβιώσουν παντού και στην έρημο, ακόμα και πάνω στην προαναφερθήσα καμήλα.

Ο Ικ Ντε Κουζόν με το σύνολό του με το έξυπνο όνομα το Ορφανάτι Πιετά και ο Αχμέντ Αλ Μαγκραμπί στο ανατολίτικο πνευστό Καβάλ μας ερμήνευσαν ως ένα σκοπό από τα Αλγέρι τραγούδι του Καμιλιέρη το αγαπημένο τρίτο μέρος Ρόντο Αλεγκρέτο από το κονσέρτο για όμπο και ορχήστρα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Να σας πω ένα ωραίο να κάνετε τους έξυπνους στα πάρτι. Από τις 6 γαλλικές σουίτες του Johann Sebastian Bach για τσέμπαλο, καμία δεν είναι γαλλική. Έτσι αποφάσισαν να τις ονομάσουν οι μελετητές του Μπαχ επειδή έχουν και κάποια γαλλικά υφολογικά στοιχεία, ενώ επίσης έχουν και άλλα τόσα ιταλικά, αλλά δεν τις είπαν ιταλικές τώρα, τι θες πρωί-πρωί. Και προσέξτε τώρα, εμείς το μέρος της πέμπτης σουίτας που διάλεξα να ακούσουμε σήμερα δεν θα το ακούσουμε καν σε τσέμπαλο, αλλά σε πιάνο. Άρα πραγματικά δεν ξέρω αν νομιμοποιούμε, είναι λίγο Ντανιήλ Κάρμς η φάση, να πω ότι θα ακούσουμε μέρος της γαλλικής σουίτας για τσέμπαλο. Να σας πω κάτι, δεν έχει και τόσο σημασία. Μπαχ να είναι και πες το και Θανάση, οπότε το παίρνω από την αρχή. Από την πέμπτη σουίτα από τις 6 που αποκαλούν γαλλικές του Μπαχ, εμείς θα ανταμώσουμε με το 7ο μέρος στην ΖΙΓ, η Γρουζουζιά να σπάσει.

Από τις 6 σουίτες που αποκαλούν γαλλικές του Johann Sebastian Bach, σήμερα ακούσαμε το 7ο μέρος της Zig.

κοινωνικές φιλοδοξίες της και βρίσκει την ολοκλήρωση στην αγάπη. Η καλή Μπεθ αφοσιώνεται στην οικογένειά της, στη μουσική και σε όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια και συμπαράσταση. Η Έιμι, η μικρότερη, η παραχαϊδεμένη των Μάρτς, δυσκολεύεται περισσότερο από τις άλλες να αντιθασεύσει τον εγωισμό της, αλλά τα καταφέρνει. Και η Τζο, το αγοροκόριτσο, είναι η συγγραφέας της οικογένειας που μας διηγείται και την ιστορία. Ο Αλεξάνδρος Δεσπλάτς σήμερα περιγράφει μουσικά τις μικρές κυρίες.

Από τη μουσική της ωραίας κινηματογραφικής μεταφοράς του παγκόσμιου bestseller που δημιούργησε η Λούιζα Μέι Άλκοτ, ακούσαμε σήμερα τον Αλεξάνδρ Ντεσπλάτ να περιγράφει μουσικά τις μικρές κυρίες. Ο Φρίτς Χράισλερ, περίφημος και αγαπητός για το γλυκό του παίξιμο, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα βιολιά της εποχής του, υπήρξε όμως και συνθέτης με έργα που αναδεικνύουν το εκφραστικό φάσμα του βιολιού, αρκεί βέβαια να είσαι ο Χράισλερ ή ο Μαξίμ Βενγκέροφ.

Με την ωραία συνοδεία του Ιταμαρ Γκολάν στο πιάνο, σήμερα ο Μαξίμ Βενγκέροφ μας ερμήνευσε το βιενέζικο καπρίτσιο του Φρίτς Κράισλερ. Μια βάρκα, καθώς πλέει πάνω στα κύματα του ωκεανού, βρίσκεται στο έλεος της ερωτικής ροής των κυμάτων. Η Μπεατρίτσε Ράνα σήμερα βρίσκεται στο κλαβιέ έτοιμη να δημιουργήσει σαχτουροειδώς και τον ωκεανό και τη βάρκα και να θέσει σε κίνηση τον μαγικό κόσμο του Μωρίς Ραβέλ.

Μια ομορφιά από την μουσική συλλογή Καθρέφτες. Σήμερα η Μπεατρίτσε Ράνα μας ερμήνευσε την μοναχική βάρκα στον ωκεανό του Μωρίς Ραβέλα. Στις αρχές του 1829 μαθαίνω, ο 19χρονος Σοπέν γνώρισε και ερωτεύτηκε την τραγουδίστρια Κωνστάνσια Γκουατκόφσκα, όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν της το είπε ποτέ, το την ερωτευμένος δηλαδή. Αργότερα σε μια επιστολή προς ένα φίλο αναφέρεται στο ιδανικό μου, το οποίο υπηρέτησα πιστά για 6 μήνες χωρίς όμως να της πω λέξη για τα συναισθήματά μου, για το ότι την ονειρεύομαι και για το ότι με ενέπνευσε να γράψω το αργό μέρος του κονσέρτου μου, που είναι και ο λόγος που σας τα λέω όλα αυτά, γιατί δεν είμαι κουτσομπόλης. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Οι βιογράφοι του Σοπέν συμφωνούν ότι αυτό το ιδανικό που στο οποίο αναφέρεται ήταν η Γκουατκόφσκα. Ένα χρόνο μετά, στη Βαρσοβία, τον Οκτώβριο του 1830, αν κάνετε τα μαθηματικά να παρακολουθείτε, στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Σοπέν, η οποία περιλάμβανε το εν λόγω κονσέρτο, το οποίο έπαιξε μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συνθέτης και στην οποία η Γκουατκόφσκα συμμετείχε τραγουδώντας μια άρια του Τζοακίνο Ροσίνη, οι δυο τους, λέει ο θρύλος, αντάλλαξαν δαχτυλίδια και 2 εβδομάδες αργότερα έγραψε στο άλμπουμ του Γκουατκόφσκα μερικές στοργικές γραμμές ως αντίο. Μετά, ο Σοπέν έφυγε από τη Βαρσοβία και οι δυο τους δεν ξανασυναντήθηκαν και δεν ξαναμίλησαν ποτέ.

μέσα στη μουσική αγκαλιά της ορχήστρας του Παρισιού, υπό την καθοδήγηση του Πάβο Γέρβη, η Χάτια Μπουνιάτης-Βίλη μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος Λαργκέτο από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο σε φάελα σόνα του Φρεντερίκ Σοπέν. Το φωνητικό σύνολο Κάλμους τώρα, σε ένα χωρικό πρελούδιο με υπέροχο μουρμουρητό από τον Καρλ Πιούτι.

Το φωνητικό σύνολο Κάλμους μουρμούρισε ένα όμορφο απόσπασμα από το τέλος του χωρικού πρελουδίου του Καρλ Πιούτη. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με το κάτι που προσθέτει στην απόλαυση του πρωινού σας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με το Other Song, το άλλο τραγούδι από το έργο Let the Soil Play Its Simple Part, άφησε το χώμα να παίξει τον απλό του ρόλο της Caroline Shaw, που αναιρεί τα όρια συνθέτηδας ερμηνεύτριας κάνοντας απλά μουσική, που θα συναντηθεί με το παρελθόν της τουλάχιστον ή αλλιώς το κύτταρο της ζωής στον Αντώνιο Βιβάλντι. Θα πάω όπου είσαι γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει μελωδία συγκεκριμένη. Το τραγούδι είναι η εκκλησία, η αρμονία, ψύχος. Ό,τι είναι παλιό είναι νέο, είναι πάντα. Ό,τι έχει υποθεί, η λεπτομέρεια. Βρες την άκρη και εκεί θα σας συναντήσω κι εγώ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Ευρυβιάδη Σοφός προς Ζάουμε Καμπρέ, Κυριακή 28 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, παραλαμβάνω το μικρόφωνο από το Παριμέξι όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη και σας καλωσορίζω στο πρωινό και κάτι. Εδώ στη φροντίδα του ήχου σήμερα, ο Σπύρος Ηλιάδης.

Θεέ μου, καμιά φορά δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω, μας τραγούδησε η Άντζελα Μπράουν, που περισσότερο την έχουμε στο μυαλό μας σε ρόλους δραματική σοπράνο να ενσαρκώνει ηρωίδες του Βέρντι. Σήμερα υπέροχα σε αυτό το spiritual, Lord, I can't just keep from crying. Όταν η καρδιά μου είναι γεμάτη θλίψη και τα μάτια μου γεμάτα δάκρυα, Θεέ μου, σταυρώνω τα χέρια και κλαίω καμιά φορά. Και όταν η καρδιά μου είναι γεμάτη θλίψη και τα μάτια γεμάτα δάκρυα, τότε, Κύριε, σιγομουρμουρίζω ένα τραγούδι και κλαίω καμιά φορά. Την Άντζελα Μπράουν στο Spiritual Lord I Just Can't Keep From Crying συνόδευσε στην κιθάρο Tyrone Cooper. Βασισμένο σε μελωδίες από spirituals και παραδοσιακή αμερικανική μουσική είναι και το επόμενο έργο, η αφροαμερικανική σουίτα για φλάουτο, βιολοντσέλο και πιάνο της Undine Smith Moore, γραμμένη το 1969. Η Undine Smith Moore, Αμερικανίδα συνθέτρια και πολύ σπουδαία δασκάλα, είχε πει κάποτε ότι βίωνε τη διδασκαλία και αυτή ως τέχνη. Υπέροχη. Αρχικά είχε εκπαιδευτεί ως κλασική πιανίστρια, αλλά στη συνέχεια ανέπτυξε και το ταλέντο της στη σύνθεση και δημιούργησε ένα συνθετικό έργο που αποτελείται κυρίως από φωνητική μουσική, που είναι το είδος που ίδια προτιμούσε. Πολλά από τα έργα της είναι εμπνευσμένα όμως και από τα αφροαμερικανικά spirituals και τη λαϊκή μουσική. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αφροαμερικανική της σουίτα για φλάουτο, βιολοντσέλο και πιάνο. Στο φλάουτο είναι η Laurel Τσούκα, στο πιάνο ο Τζον Κότσα και στο βιολοντσέλο ο Ζιαμό Τσεν.

Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος, Allegro Molto e Ben Marcato, από την αφροαμερικανική σουίτα της Undine Smith Moore, για φλάουτο, βιολοντσέλο και πιάνο. Στο φλάουτο ακούσαμε τη Laurel Τσούκε, στο πιάνο τον Τζον Κότσα και στο βιολοντσέλο τον Ζιαμό Τσέν. Συνεχίζουμε με έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη από την Νότιο Αφρική, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, στις 15 Ιουνίου, στα 91 του χρόνια, ενώ κάποιους μήνες νωρίτερα έπαιζε ακόμα. Θρύλος της jazz, έγραφε μουσικές που έγιναν συνώνυμες με την αντίσταση ενάντια στο apartheid, όπως το πολύ γνωστό του Mannenberg. Όλη η μουσική του όμως αντικατοπτρίζει πολλές από τις επιρροές που είχε στην παιδική του ηλικία, εκεί στις πολύ πολιτισμικές γειτονιές του Cape Town, από παραδοσιακά αφρικανικά τραγούδια μέχρι gospel, ινδικές ράγκα, αλλά και πιο σύγχρονη jazz. Επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη μουσική του Thelonious Monk και του Duke Ellington, που θεωρούσε μέντορές του. Αυτός είναι ο Abdullah Ibrahim, γνωστός στα πιο νεανικά του χρόνια και ως Dollar Brand. Και εμείς θα τον ακούσουμε σήμερα στο πιάνο, στο έργο του For Coltrane, που αναφέρεται στο μεγάλο John Coltrane, το σαξοφωνίστα της jazz.

For Coltrane μας ερμήνευσε ο ίδιος ο Άμπντουλα Ίμπραχιμ, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες, στα 91 του χρόνια, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη προσφορά του στη jazz μουσική και πάντα με κριτική ματιά στις πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα του, την Νότια Αφρική. Από την Νότια Αφρική έρχεται και το επόμενο έργο, καθώς και το σύνολο εγχώρδων που το ερμηνεύει, το Basket Soweto. Είναι ένα σύνολο μουσικών που εκπαιδεύτηκαν στο ομώνυμο Basket Soweto, ένα φιλανθρωπικό μουσικό οργανισμό με έδρα ένα προάστιο της νοτιοαφρικανικής κομμόπολης Soweto, έξω από το Johannesburg. Το Soweto είναι ούτως ή άλλως ιστορικά πολύ σημαντικό, γιατί αποτέλεσε βασικό κέντρο αντίστασης ενάντια στο Apartheid με τις περίφημες εξεγέρσεις του Soweto, μια σειρά διαδηλώσεων που οργανώθηκαν από μαύρους μαθητές κατά την περίοδο του Apartheid, τέτοιες μέρες περίπου του Ιουνίου το 1976. Από το σύνολο εγχώρδων Basket Soweto και τα φωνητικά επίσης από ένα μέλος του συνόλου, ακούμε το έργο Sunrise.

Την Ανατολή στη Νότια Αφρική μας ερμήνευσε το Νότιο Αφρικανικό Σύνολο Εγχώρδων Μπάσκετ Σοβέτο. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του συνόλου αυτού έγινε στο Λέντερ Οντιτόριουμ στο Johannesburg στις 22 Φεβρουαρίου του 1997, τότε υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner, όπου 14 παιδιά από το νεοσύστατο τότε πρόγραμμα μπάσκετ ενώθηκαν με 14 επαγγελματίες μουσικούς από το Ηνωμένο Βασίλειο και 4 τοπικούς επαγγελματίες μουσικούς. Και αυτό ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό γεγονός τότε, η πρώτη φορά που μια πολυφυλετική, ας πούμε, ομάδα κλασικών μουσικών εμφανίστηκε ποτέ σε αυτή τη σκηνή της αίθουσας συναυλιών. Πάμε τώρα στη μουσική του Αφροαμερικανού William Grant Still, στη συμφωνία νούμερο 2, Song of a New Race, με τον Yannick Nezet-Séguin στο πόντιουμ της ορχήστρας της Φιλαντέλφια.

Ο Γιάννικ Νεζέ Σεγκιάν οδήγησε την ορχήστρα της Φιλαδέλφια στο δεύτερο μέρος της δεύτερης συμφωνίας Song of a New Race του William Grant Still. Η Margaret Mills στη συνέχεια μας ερμηνεύει στο πιάνο δύο παραλλαγές της Amy Beach από το έργο «Πέντε παραλλαγές όπους 148».

Amy Beach, δύο παραλλαγές, την νούμερο 2 σε Ελλά Μίζωνα και την νούμερο 3 σε Σόλ Μίζωνα. Από το έργο 5 παραλλαγές, όπου 148 ερμήνευσε η Margaret Mills στο πιάνο. Πάμε τώρα στη σημερινή Τσεχία, αλλά το 1937, δύο χρόνια πριν οι Ναζί να εισβάλλουν στη χώρα, όταν ο Έρβιν Σούλχοφ, αυστροτρέχος συνθέτης εβραϊκής καταγωγής, δυσκολευόταν πολύ να βρει δουλειά και εν μέσω οικονομικών προβλημάτων ξεκίνησε τότε με βαριά καρδιά να συνθέτει πιο ελαφριά μουσική για τα προστοζήν και μόνο με το ψευδώνυμο Έμαν Μπάλτζαρ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η μουσική του Σούλφοφ δεν ήταν θαυμάσια. Ένα από αυτά τα έργα είναι το Susie Fox Song, με εμφανείς επιρροές από την jazz. Ένα έργο που, στο οποίο ο Σούλφοφ ανακαλεί μάλλον μια νοσταλγία τους χορευτικούς ρυθμούς της δεκαετίας του 1920. Ακούμε τον Gerhard Pufius στο πιάνο και την Marlene Asperg στο βιολί.

Έρβιν Σούλχοφ, Σούσι Φόξονγκ με τον Γκέρχαρντ Μπούχιου στο πιάνο και την Μαρλίν Άσπεκ στο βιολί. Για τη συνέχεια, Άντονιν Ντβόρζακ, στον οποίο ο Σούλφο χρωστούσε πολλά, αφού σε νεαρή ηλικία ο Ντβόρζακ τον πίστεψε και τον ενθάρρυνε ενεργά να σπουδάσει μουσική, και ο Σούλφοφ έλεγε ότι ήταν κάτι που δεν το ξέχασε ποτέ. Το σεξτέτο εν χόρδων της Βιέννης ερμηνεύει το σεξτέτο σε λαμίζωνα όπου 48 του Άντονιν Ντβόρζακ.

Το σεξτέτο των χορδών της Βιέννης μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος, Ελεζή, από το σεξτέτο Ισέλα, Μίζωνα, όπου 48, του Αντωνίν Ντβόρζακ. Θα συνεχίσουμε με τη μουσική του Ernst Krenek, του αυστριακού συνθέτη που ερεύνησε ιδιαίτερα και την ατονική μουσική, σήμερα όχι με τονικό έργο, αλλά με το έργο του Concertino Opus 27, που ακούμε από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, υπό τη διεύθυνση του Neville Mariner.

Το τελευταίο μέρος, φινάλε από το Κονσερτίνο Όπους 27 του Ernst Krenek, ακούσαμε από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, και επιπλέον τον Karl-Heinz Schütz στο φλάουτο, τον Christoph Kontz στο βιολί, τη Μαρία Πριντ στο πιάνο και τον Ρόμπερτ Νάγκη στο βιολοντσέλο. Στο έργο που θα ακούσουμε τώρα, πρωταγωνιστεί το κλαρινέτο, στη μουσική του ρομαντικού Max Bruch, και το έργο 8 κομμάτια για κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο. Ο Μπρούχ ήταν 72 ετών όταν το 1910 έγραψε αυτά τα 8 κομμάτια, κάτι που έκανε ειδικά για τον κλαρινετίστα γιο του, Max Felix.

Λυρικός Max Bruch. Ήταν το δεύτερο και το πέμπτο από τα 8 κομμάτια του για κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο. Ερμήνευσαν οι Ζαμπίνε Μάιερ στο κλαρινέτο και το τρίο Di Clarone. Και πάμε στο σήμερα για να συναντήσουμε έναν σύγχρονο συνθέτη από την Ολλανδία, τον Ad Vames, και το έργο του Sunny Boulevard, όχι Sunset Boulevard, σε μια μεταγραφή για ακορντεόν και σαξόφωνο εδώ από το Duo Saxion.

Με το έργο Sunny Boulevard του Ad Vames από το Duo Saxion, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου είναι ήδη εδώ στο στούντιο για να δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εγώ θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με έναν ακόμα σύγχρονο συνθέτη από την Νορβηγία αυτή τη φορά, τον Henrik Helstenius και μια δική του επεξεργασία πάνω στον κύκλο τραγουδιών Dichte Liebe του Robert Schumann. Η μεσόφωνος τώρα Augustad μας τραγουδάει το Ich will meine Seele tauchen. Θα βυθίσω την ψυχή μου μέσα στο κύπελο του κρίνου και εκείνος θα ανασένει ηχηρά ένα τραγούδι για την αγαπημένη μου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Από μας ευχές όπως πάντα για μια μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αναζητώντας την κυρία Μετσιριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής που σήμερα, Δευτέρα 22, παρουσιάζει μουσική για δύο.

0: όταν δύο άνθρωποι παίζουν πάρα πολύ καλά, είναι σαν να παίζει μια ολόκληρη ορχήστρα. Αυτό το λέμε μεταξύ μας η μουσική. Πράγματι είναι αλήθεια, επιβεβαιώνεται και με αυτό, το οποίο είναι γραμμένο για περισσότερα έγχορδα, αλλά από τη στιγμή που δύο άνθρωποι μπορούν να συνοψίσουν όλη την μουσική αυτή σκέψη, το μουσικό περιεχόμενο σε δύο μόνο έγχορδα, τόσο καλά, όχι μόνο είναι υπεραρκετό, αλλά και έντονα συναρπαστικό και ανοίγει και μια νέα πόρτα στην αντίληψη της μουσικής. Σήμερα λοιπόν, συμπτωματικά 22 Ιουνίου, μιλάμε για ντουο, περίεργα ντουο, ενδιαφέροντα, όχι τόσο συνηθισμένα. Βεβαίως θα έχουμε και συνηθισμένα ή ακόμα οικεία ιδιαίτερα όμως. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο χώρος της κλασικής μουσικής που μάλιστα δίνει και το λόγο στα ντουο με αφορμή μια πολύ ωραία συναυλία, πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Κάλεσα λοιπόν έναν εκ των συντελεστών ενός από τα πλέον αγαπητά ντουο των τελευταίων χρόνων, το οποίο ντουο διατηρεί μια σταθερή παρουσία στην ελληνική και όχι μόνο μουσική σκηνή, και είναι για κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι String Demons, τους γνωρίζετε από πολλά χρόνια πριν, από τότε που το ξεκίνησαν. Σήμερα όμως προετοιμάζονται, είναι στη διαδικασία της προετοιμασίας μιας πολύ ενδιαφέρουσας συναυλίας. Και έτσι ένας εκ των δύο, ο Κωνσταντίνος Μπουντούνης, γιατί παίζει και με την αδερφή του, όπως γνωρίζετε, την Λιδία Μπουντούνη, είναι σήμερα μαζί μας. Και Κωνσταντίνος, ευχαριστώ που ήρθες για να μας πεις περί τίνος πρόκειται, γιατί μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερο αυτό.
1: Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και σε έναν απίστευτο χώρο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να τα λέμε. Ήσουν από τους πρώτους ανθρώπους που ακούστηκαν οι String Demons όταν πρωτοξεκινήσαμε, που είχε γίνει
0: το τρίτο πρόγραμμα, εντάξει,
1: το τρίτο πρόγραμμα και εσύ, και είχε γίνει αυτή η ζωντανή ηχογράφηση που τώρα μου τη θύμισες με την ωραία εισαγωγή που έκανες. Και μέσα σε αυτή, ας πούμε, τη δεκαετία ήρθε μια στιγμή που θα κάνουμε κάτι σε έναν από τους πιο μαγικούς χώρους ίσως του κόσμου.
0: Πώς προέκυψε αυτό?
1: Που είναι η Δήλος,
0: ναι.
1: 1 και 2 Ιουλίου, μια παράσταση ουσιαστικά που συνδυάζει θέατρο και ζωντανή μουσική με μια απίστευτη ηθοποιό, τη Μαρίνα την Καλογύρου, με την οποία θέλουμε να συνεργαστούμε χρόνια και είναι ένα όνειρο, ας πούμε, που γίνεται πραγματικότητα, γιατί είχαμε πει δεν είχε βρεθεί η αφορμή και το τι θα γίνει, και γίνεται αυτό το μαγικό πράγμα τώρα που τρία σώματα ουσιαστικά, εμείς οι δύο και η Μαρίνα και εμείς θα παίξουν σε έναν τόσο μαγικό χώρο με τόση απίστευτη ενέργεια, στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, στη Δήλο.
0: Ποιος το οργανώνει, το Υπουργείο?
1: Ναι, το που είναι και η Λυρική.
0: Α, μάλιστα.
1: Που ονομάζεται το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, μάλιστα. Και μάλιστα στις σελίδες αυτής της όλης αυτής της διοργάνωσης βρίσκονται και πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να έρθει και να δει αυτό το πολύ ιδιαίτερο performance.
0: Πώς μπορεί να έρθει? Δηλαδή, δεν φαντάζομαι να είναι από τα καραβάκια γύρω-γύρω.
1: Είναι,
0: μπορεί να κατέβει.
1: Αυτό είναι από ότι, επειδή η Δήλος είναι ένα μέρος το οποίο δεν κατοικείται και μπορείς μόνο, έρχεσαι με καραβάκι από τη Μύκονο.
0: Έρχεσαι, αλλά δεν παρακολουθείς μέσα στο καραβάκι, μπορείς να κατέβεις.
1: Όχι, κατεβαίνεις, είναι ο αρχαιολογικός χώρος τον οποίο επισκέπτεσαι, και πάνω σε αυτό τον αρχαιολογικό χώρο, 1 και 2 Ιουλίου, θα γίνει αυτό το project που ονομάζουμε Δήλος, που έχουμε γράψει πρωτότυπη μουσική γι' αυτό, και θα βασιστούμε και σε κάποια πράγματα που ήδη έχουν κυκλοφορήσει από μας, με τη δραματουργία και σκηνοθεσία του Χάρη Φραγκούλη και του Αλέξανδρου Αβρανά. Η σύλληψη και η ιδέα αυτού του πράγματος και του όλου, ας πούμε, θέματος είναι της Μαρίνας, της Καλογύρου. Θα έχει και κάποια, έτσι, ματιά πάνω σε κάποια κείμενα του Σεφέρη. Αλλά όλο αυτό θα το συνδυάσουμε με ζωντανή μουσική.
0: Και φώτα, και, να υποθέσω.
1: Το φως του ήλιου.
0: Μη μου πεις.
1: Θα γίνει,
0: τι ώρα είναι?
1: Γιατί γίνεται στις, αν δεν κάνω λάθος, στις 6:30. Θα είμαστε...
0: Δεν έχεις φόβο για τα όργανα?
1: Δεν έχουμε φόβο για τα όργανα. Ωραία. Γιατί στη συγκεκριμένη παράσταση θα παίξουμε και με τα ηλεκτρικά.
0: Α, εντάξει,
1: τα οποία είναι πιο ανθεκτικά.
0: Ενίσχυση θα έχετε?
1: Θα έχει ενίσχυση κανονική.
0: Γι' αυτό, και βέβαια, είπα τα καραβάκια, συγγνώμη, γιατί όσοι είχαν ενίσχυση, ναι, δίναν την δυνατότητα σε αυτούς που είχαν σκάφη και παρακολουθούσαν από μακριά.
1: Θα μπορείς ίσως Ναι. Τώρα μπορεί να μην ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια εγώ. Επειδή θα έχει ήχο, θα έχει μία ένταση η οποία βέβαια είναι. Την αποδέχεται και ο χώρος. Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε. Και όταν λέω τα ηλεκτρικά όργανα, ξέρεις, εσύ ξέρεις πολύ καλά, για το πω και για όσους δεν ξέρουν, ότι είναι όργανα τα οποία είναι πολύ. Φέρνουν με μεγάλη ακρίβεια τον ήχο του κλασικού οργάνου. Απλά όταν είναι μεγάλη χώρη που μπαίνει μεγάλη ενίσχυση που παίζουμε συνήθως και σε τέτοια. Είναι πολύ πιο εύκολο με αυτά τα όργανα να φέρεις εις πέρα στη συναυλία χωρίς ταλαιπωρίες και χωρίς να ταλαιπωρείς και τους ηχολήπτες που έχουμε ιδιαίτερα καλή σχέση γενικά με αυτούς. Και εντάξει, αυτό είναι κάτι τώρα απίστευτο. Δηλαδή θα πατήσουμε πάνω σε πλάκες που είναι ποιος θα έχει πατήσει, τι θα έχει γίνει εκεί πέρα και θα προσπαθήσουμε με τον τρόπο μας σύγχρονα στο τώρα εμείς. Με αυτό που κάνουμε ακριβώς δεν θα μεταμορφωθούμε σε κάτι δίθεν αρχαίο. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε, αλλά με έναν τρόπο που να προσπαθήσουμε και εμείς να μεταδώσουμε σε αυτές τις πλάκες την ενέργειά μας και ό,τι καλύτερο μπορούμε.

0: σε αυτή τη μουσική που έχετε γράψει είσαστε κοντά στο πλαίσιο των προηγούμενων μουσικών που κάνετε, σαν και αυτήν, ας πούμε, που είναι από τα CD σας?
1: Η ταυτότητα
0: είναι, ίδια.
1: Είναι αυτή. Δεν αλλάζει. Αλλά αλλάζει το συγκεκριμένο πράγμα κιόλας, επειδή είμαστε μόνο τρεις άνθρωποι. Και π.χ. μπορεί να πει ο άλλος, εντάξει, τρεις άνθρωποι τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Θα κάτσουν ακίνητοι, θα παίξουν. Δεν είναι καθόλου αναλόγιο αυτό που θα γίνει. Είναι ένα performance στο οποίο. Να το πω έτσι και λίγο.
0: Όλα μελετημένα.
1: Ναι, είναι όλα στη. Στη λεπτομέρεια, ναι, και η κίνηση και είναι performance. Δηλαδή θα στάξουμε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε περιγραφικό και θα είναι ένα πράγμα πολύ ζωντανό και με τον τρόπο με τον οποίο, επειδή και η Μαρίνα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, να το πω και μουσικά, έχει όλα τα φόρτε και έχει και όλα τα πιάνο. Mm. Και όλα τα ενδιάμεσα. Και σωματικά, επειδή ήταν και χορεύτρια, θα γίνουν πολύ έτσι εντυπωσιακά πράγματα με τρεις ανθρώπους εκεί πάνω.

0: χυπάφι σας μ' αρέσουν και όλα τα εφέ τα οποία έχουν μέσα πολύ ένταση και μουσική, μιας και εσείς το έχετε κάνει. Και ποιο είναι το μήνυμα?
1: Ποιο είναι το μήνυμα? Ναι. Το μήνυμα ότι είμαστε εδώ πέρα και παλεύουμε και θα κάνουμε κάτι στον πιο μαγικό χώρο του κόσμου.
0: Μάλιστα,
1: κατάλαβα. Και ευχαριστούμε και τη Μαρίνα για την πρόσκληση αυτή, γιατί αυτή το ξεκίνησε αυτό. Και μπορεί να βρει όποιος θέλει πληροφορίες στην σελίδα του Υπουργείου και το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός για το πώς θα κλείσει η θέση. Γιατί μας ρωτάνε συχνά ότι πώς γίνεται, πια με το ίντερνετ αυτό είναι τόσο απλό. Με ένα κλικ μπαίνεις. Τα λέμε και εμείς στα social, ας πούμε, τα δικά μας.
0: Πάντως δεν είναι 6 και μισή, είναι 6 και τέταρτο.
1: Πολύ σωστά. Μάλιστα. Είναι 6 και τέταρτο.
0: Εντάξει.
1: Στη Δήλο. Είναι 1 και 2 Ιουλίου.
0: Σε λίγες μέρες. Τι
1: είμαστε,
0: να πούμε.
1: Είμαστε ενθουσιασμένοι. Εντάξει, ήταν και μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη για εμάς και έρχεται το καλοκαίρι με αυτόν τον τρόπο και προχωράει με ένα πάρα πολύ μαγικό τρόπο, γιατί φέτος κλείσαμε τα 10 χρόνια String Demons που κάναμε και αυτή τη μεγάλη συναυλία στο.
0: Γεμίσατε την Τριάντη.
1: Στο Μέγαρο, ναι.
0: Και το ένα φέρνει το άλλο. Το κατάλαβα. Τώρα έχετε γίνει viral. Με όλο αυτό. Τι να πω. Εντάξει, μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχετε μια πολύ καινούρια πρόταση, φρέσκια πρόταση. Και με αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας έδωσε και τη δυνατότητα σήμερα να ακούσουμε και άλλα ντουο πολύ σημαντικά που υπάρχουν στον κόσμο με όλα αυτά τα πολύ ιδιαίτερα που κάνετε. Άλλοι παίζουν διαφορετικά όργανα, βέβαια, γιατί είστε και κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και θα έχετε και synthesizer, έτσι δεν είναι? Θα έχεις και εφέ, ας πούμε, ενδεχομένως.
1: Βέβαια.
0: Όταν
1: έχεις και το Δημήτριο Ντούλια πίσω από τις κονσόλες στο στούντιο και το Γιώργο, τον ηχολήπτη μας στο live, δεν γίνεται. Εντάξει, θα υπάρχουν πολλά εφέ και πολλά έτσι πράγματα, αλλά πάντα με έναν τρόπο που θα μπουν σε αυτό το χώρο. Εντάξει. Γιατί γι' αυτό κάνουμε και τόσες πρόβες τώρα και έχει γίνει μια τόσο. Στείνεται κάτι πάρα πολύ στη λεπτομέρεια, για να, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβα στον
0: εκεί,
1: ίδιο
0: βέβαια,
1: χώρο
0: σωστά,
1: τώρα.
0: Σωστά.
1: Αλλά έχουμε βρει τρόπο σε έναν πολύ ωραίο χώρο που κάνουμε πρόβες να γίνει η ρύθμιση σωστά, για να μπούμε σε αυτό το πράγμα, να μπούμε στη Δήλο νικητές.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Περιμένω να ακούσω τα μεθεόρτια και, κάποια ηχογράφηση ενδεχομένως. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μαγική, ακόμα και με τα τζιτζίκια, δεν ξέρω τι, με όλους τους ήχους του Άρια και της θάλασσας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Μπουντούνη, για να σου ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Και εγώ, Χριστό.
0: Προς όλα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με το να ακούμε μουσική για δύο. Εδώ ένα πασίγνωστο κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη, της Αγάπης Αίματα. Και συνεχίζουμε και με άλλους πολύ ενδιαφέροντες ήχους σήμερα.

μια επεξεργασία πολύ δουλεμένη σε όλα τα κομμάτια που εκφράζει ακριβώς αυτή την εναλλακτική πρόταση, μία από τις πολλές που ακούμε στους καιρούς μας, εδώ με τους String Demons, με μια πολύ ωραία συναυλία σαν αφορμή στη Δήλο. Για όσους βρεθούν εκεί κοντά θα είναι πράγματι κάτι όπως πάντα αποκαλυπτικό, αλλά ταυτόχρονα και μια εισαγωγή αρκετά μεγάλη βέβαια, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα, και σε άλλα ντουο. Ένα εκ των οποίων είναι αυτό το παράξενο ντουο για το οποίο ποτέ ο Μότσαρτ δεν έγραψε κάτι, αλλά παίζουν πάλι στη μουσική του Μότσαρτ. Ένας δίσκος που λάβαμε πριν λίγες ημέρες από την Ήριδα Music, που είναι η εργασία του ντουο Dilemma με σαξόφωνο τον Σωτήρη Τράγκα, και στους αυτοσχεδιασμούς και στις μεταγραφές, και την κιθαρίστα Πόπι Νταλαχάνη, η οποία ενίοτε έχει και κάποιες πινελιές ηχητικών εφέ υπό την φροντίδα της, δημιουργώντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση με τίτλο «Διάλογοι Mozart», «Mozart Dialogues». Είναι δηλαδή μια διαλογική σχέση με τη μουσική του Mozart, με τρόπο πολύ προσωπικό, αλλά όπως είναι γνωστό, όλα τα μεγάλα έργα, οι όμορφες μελωδίες, οι σπουδαίοι συνθέτες δίνουν αφορμή για προεκτάσεις. Και έτσι, μετά από το βιολί και το βιολοντσέλο, παίρνουμε σε αυτό τον επίσης μαγικό ήχο του σαξόφωνου με την κιθάρα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούμε με μια προσωπική εκδοχή την πανέμορφη μελωδία από το δεύτερο μέρος του περίφημου κονσέρτου αριθμός 23 σε Λα Μίζωνα. Εδώ το δεύτερο μέρος είναι στη σχετική φαδίεση Ελάσσονα, μια κλίμακα στην οποία σπάνια ο Μότσαρτ έγραψε, έτσι το έγραψε αυθεντικά, μεταφερμένο βέβαια στους δύο αυτούς ιδιαίτερους ήχους και στις δυνατότητες των δύο ιδιαίτερων αυτών οργάνων.

Φεύγοντας από το ντούο του Σωτήρη Τράγκα και της Πόπης Νταλαχάνη και με μια πιναλιά της κόρης τους, πρέπει να πω, της Κορίνας Τράγκα, η οποία παίζει βιολί, και σε αυτό το CD που παίζουν ως επιτοπλίστων μόνο οι δυο τους, έχει προσθέσει ενίοτε κάποιες πινελιές που ενισχύουν τη γραμμή του σαξόφωνου. Εδώ θα ήθελα, με αφορμή ακριβώς αυτό το ντουο το οποίο έχει και ένα υποβοηθητικό, να περάσω σε ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον ντουο που ως υποβοήθηση έχει κάποια κόρντα από το πιάνο. Όμως επί της ουσίας είναι ο ήχος δύο οργάνων και θα μπορούσε να λείπει και το πιάνο εδώ που τα λέμε, αλλά το κάνει λίγο πιο έτσι φαντεζή, του δίνει ένα ωραίο φόντο. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για τη σχέση, τη μαγική, του θέρεμιν, του ηλεκτρονικού αυτού οργάνου, που πλέον έχει αποκτήσει πολλούς φανατικούς, εδώ με έναν από τους σημαντικότερους νέους εκτελεστές, τον Grégoire Blanc, και στο τσέλο τον Eli Boissineau, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή της σπουδής αριθμός 1 από το έργο 2, ένα νεανικό έργο αλλά βαθιά μελωδικό και ιδιοσυγκρασιακό του Αλεξάνδρου Σκριάμπιν.

μετά την υπέροχη αυτή μελωδία του Αλεξάνδρ Σκριάμπεν, σε μια επίσης πασίγνωστη που εκφράζεται μέσα από δύο όργανα φαινομενικά αντίθετα, παραδοσιακά όμως αδελφά, μιας και είτε από την αρχαιότητα είτε στον σύγχρονο κόσμο πάντα ένα πνευστό όπως το φλάουτο στην ψηλή περιοχή συνδυάζεται ιδεωδώς με ένα ανοιχτό όργανο όπως είναι η άρπα, είτε στην αρχαϊκή είτε στην σύγχρονη εκδοχή της. Εδώ, σε μια από τις ωραιότερες συνυπάρξεις που μπορούν να έχουν καταγραφεί στην ιστορία της μουσικής, από το περίφημο δεύτερο μέρος του κονσέρτου για φλάουτο και άρπα του Μότσαρτ.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάντινο, από το κονσέρτο για φλάουτο και άρπα σε ντο μίζωνα Κέχελ 299 του Wolfgang Amadeus Mozart, εδώ με την Φιλαρμόνια, μαέστρο τον Τζουζέπε Σινόπολη και στο φλάουτο τον περίφημο Kenneth Smith, ο οποίος ακολουθεί αυτή την ορχήστρα για πολλά χρόνια, είτε εντός είτε εκτός ως σολίστρο, να πω εκτός συνόλου, και φυσικά ο κορυφαίος αρπίστας της Φιλαρμόνια, Brian Lewis. Θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής βιολοντσέλο και βιολί. Εδώ βιολοντσέλο και κοντραμπάσο. Ο περίφημος Domenico Dragonetti, 1763-1846, ο περίφημος Ιταλός βιρτουόζος του κοντραμπάσου και συνθέτης, αυτός που έστησε επί της ουσίας το τι είναι ένα κοντραμπάσο στις ημέρες μας, αλλά και έδωσε τη δυνατότητα να ξεφύγει από την καθαρά συνοδευτική του διάσταση, έγραψε και πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές. Εδώ, από δύο επίσης Ιταλούς, τον Γιάκοπο Φραντσίνη στο τσέλο και τον Μάουρο Μουράρο στο κοντραμπάσο, το δεύτερο μέρος, Allegro non troppo, από το δικό του ντουο για τσέλο και κοντραμπάσο.

Το Εσκουάλο, που σημαίνει καρχαρία, σε ένα από τα πιο διάσημα οργανικά κομμάτια του θρυλικού Αργεντίνου συνθέτη Άστρο Πιατσόλα, που ακολούθησε το απόσπασμα από το φινάλε του ντουο του Ντομένικο Ντραγκονέτη για τσέλο και κοντραμπάσο. Αυτό το κομμάτι όμως του Πιατσόλα, που περιλαμβάνει έντονα μέρη για βιολί, μπαντονιόν, κιθάρα, πιάνο και κοντραμπάσο, εδώ σε μια ιδιαίτερη εκδοχή με την Ερμίνα Νταρβάροβα και τον Οκτάβιο Μπρουνέτη για πιάνο και ντουο πιάνο και βιολί βέβαια. Και ολοκληρώνουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον, κοντσερτάντε, αλλά είναι ένα ντουο δύο τυμπανιστών. Είναι το μέρος, το πρώτο από το περίφημο κοντσέρτο του Philip Glass για δύο τυμπανιστές και ορχήστρα, εδώ με Wind Ensemble.

αυτό το όμορφο κονσέρτο του Philip Glass. Ακούμε το πρώτο μέρος, κονσέρτο Φαντασία για δύο τυμπανιστές και ορχήστρα, σε μεταγραφή εδώ του Mark Lords για ensemble πνευστών, γραμμένο για τον Jonathan Haas, ο οποίος ερμηνεύει μαζί με τον Gary Cook ως δύο σολίστ, που έκανε πρεμιέρα με την Αμερικανική Συμφωνική Ορχήστρα το 2000, παρακαλώ, αλλά είχε μεγάλη επιτυχία και όπως τα ακούμε ίσως και να έχει και πιο ενδιαφέρον σε ορχήστρα πνευστών. Είναι το τελικό από τα έργα που θα ακούσουμε σήμερα, με που πραγματεύονται την σχέση περίεργων ως επιτοπλίστο ντουο, δηλαδή μη συνηθισμένων οργάνων που λειτουργούν μαζί. Εδώ μάλιστα τα δύο τύμπανα, όπως ακούστε, παίζουν και νότες κανονικά, μελωδίες. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας αφήνουμε λοιπόν με αυτό το συνοδήλευμα των πολύ ωραίων ήχων σε αυτή την μέρα, την 22η του Ιουνίου, με μουσική για δύο οργανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τρίτος μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η Μίσα Σολέμνης σε ρε μείζωνα, έργο 123 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, από συναυλία που δόθηκε στη Σκάλα του Μιλάνου την 1η Ιουλίου 2025. Σολίστη είναι η Ιταλίδα υψήφωνος Ρόζα Φεόλα, η Αμερικανίδα μέτζο σοπράνο Ελίζαμπεθ Ντεσόν, ο Γερμανός τενόρος Ζεμπάστιαν Κόλχεπ και ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Χάνο Μίλα Μπράχμαν. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διευθύνει ο Ιταλός Φάμπιο Λουίζε. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Η Μίσα Σολέμνης γράφτηκε από το 1819 ως το 1823. Αφιερώθηκε στον Ρούντολφ Ιωάννης Ιώζεφ Ράινα, ο οποίος τον Μάρτιο του 1819 ονομάστηκε αρχιδούκας του Ολομόουτς. Η πόλη αυτή, που ανήκε τότε στην Αυστριακή Αυτοκρατορία, βρίσκεται σήμερα στην Τσεχία. Ο Ρούντολφ Ιωάννης Ιώζεφ Ράινα είναι γνωστός ως αρχιδούκας Ρούντολφ της Αυστρίας. Υπήρξε επί σειρά ετών μαθητής, στενός φίλος και ένας από τους σημαντικότερους πάτρονες του Μπετόβεν. Ο τελευταίος του δίδαξε πιάνο και σύνθεση από το 1803 ή το επόμενο έτος. Του αφιέρωσε 14 έργα του, μεταξύ των οποίων η σονάτα για πιάνο αριθμός 29, το τέταρτο και το πέμπτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, καθώς και το περίφημο τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 97, γνωστό ως τρίο του Αρχιδούκα. Ο Ρούντολφ ήταν γιος του αυτοκράτορα Λεοπόλδου του Δευτέρου και αδελφός του αυτοκράτορα Φραντς του Δευτέρου. Τον Αύγουστο του 1819, λίγους μήνες μετά την ανακήρυξή του ως Αρχιδούκα, ονομάστηκε Αρχιεπίσκοπος του Ολομόουτς. Ο Μπετόβεν ξεκίνησε να γράφει τη λειτουργία το 1819. 12 έτη πριν, το 1807, είχε συνθέσει τη λειτουργία σε ντο μείζωνα, έργο 86, κατόπιν παραγγελίας του πρίγκιπα Νικολάους Εστερχάζη του Δευτέρου. Ο Μπετόβεν ήλπιζε πως θα ολοκλήρωνε έγκαιρα τη Μίσα Σολέμνης για να παρουσιαστεί στην τελετή χειροτονίας του Ρούντολφ ως καρδινάλιου. Η τελετή είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 1820. Ο συνθέτης, σε επιστολή προς τον Ρούντολφ, τονίζει μεταξύ άλλων: «Η ημέρα κατά την οποία το έργο μου θα ακουστεί στην τελετή θα είναι αναμφίβολα η σημαντικότερη της ζωής μου. Ήθε ο Θεός να με φωτίσει, ώστε με τις ταπεινές μου δυνάμεις να συνεισφέρω στη λαμπρότητα μίας τόσο μεγάλης στιγμής». Ο Μπετόβεν όμως ολοκλήρωσε τη λειτουργία μόλις το 1822. Το ίδιο έτος διαπραγματεύτηκε τη δημοσίευσή της με διάφορους εκδότες, καθώς και την πώληση χειρόγραφων αντιγράφων σε διάφορα πρόσωπα. Τον Μάρτιο του επόμενου έτους δόρισε στον Ρούντολφ ένα χειρόγραφο με αναθεωρήσεις. Η λειτουργία τυπώθηκε το 1827, λίγο μετά τον θάνατο του συνθέτη, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Μαρτίου του ίδιου έτους σε ηλικία 56 ετών. Παράλληλα με τη Μίσα Σολέμνης, ο Μπετόβεν συνέθεσε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες τρεις σονάτες και τις παραλλαγές διαμπέλη για πιάνο, καθώς και την ένατη συμφωνία. Ένας άλλος λόγος που συνέβαλε στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της λειτουργίας ήταν τα σοβαρά προβλήματα υγείας του συνθέτη. Η πρεμιέρα δόθηκε στην Αγία Πετρούπολη, δίχως την παρουσία του Μπετόβεν, τον Απρίλιο του 1824. Η συναυλία, στην οποία το μέρος Κρέντο που ακούμε αυτή τη στιγμή ίσως δεν παρουσιάστηκε, δόθηκε υπό την αιγίδα του Ρώσου πρίγκιπα, ερασιτέχνη βιολοντσελίστα και πάτρονα του συνθέτη Νικολάη Γκαλίτσιν. Ο τελευταίος είχε αγοράσει από τον Μπετόβεν ένα χειρόγραφο της λειτουργίας. Ήταν θαυμαστής της μουσικής του και το 1822 είχε παραγγείλει από τον συνθέτη 3 κουαρτέτα χόρδων. Ένα μήνα μετά την πρεμιέρα, στις 7 Μαΐου 1824, δόθηκε στη Βιέννη μία συναυλία με συνθέσεις του Μπετόβεν στο θέατρο της πύλης της Καρινθίας, γνωστό και ως αυτοκρατορικό και βασιλικό αυλικό θέατρο. Παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων για πρώτη φορά η ένατη συμφωνία, καθώς και τα μέρη της Μίσα Σολέμνης Κύριε, Γκλώρια και Άγνους Ντέι. Τα μέρη αυτά δεν ακούστηκαν στο πρωτότυπο λατινικό κείμενο, αλλά στη γερμανική μετάφραση υπό τον τίτλο «Τρεις μεγάλοι ύμνοι». Αυτό συνέβη επειδή οι εκκλησιαστικές αρχές απαγόρευαν την εκτέλεση λειτουργικών συνθέσεων σε αίθουσες συναυλιών. Η ενορχήστρωση περιλαμβάνει 2 φλάουτα, 2 ομποέ, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, κόντραφαγκότο, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, εκκλησιαστικό όργανο και έγχορδα. Ακούμε το πρώτο μέρος της λειτουργίας. Κύριε, ασάισο στενούτο, mit αντάχτ, δηλαδή με ευλάβεια, σαν προσευχή, αντάντε ασάι μπεν μαρκάτο, τέμπο πρίμο.

Ακούσαμε μέσω της EBU το πρώτο μέρος, κύριε, της Μίσα Σολέμνης, έργο 123 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Gloria, Allegro Vivace, Meno Allegro, Tempo Primo, Larghetto, Allegro Maestoso, Allegro, ma non troppo e ben marcato, poco più Allegro, Presto. Στην ερμηνεία που παρουσιάζουμε, σολίστη είναι η Ιταλίδα υψήφωνος Ρόζα Φεόλα, η Αμερικανίδα μέτζο σοπράνου Ελίζαμπεθ Ντεσούν, ο Γερμανός τενόρος Σεμπάστιαν Κόλχεπ και ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Χάνο Μίλα Μπράχμαν. Τη χοροθία και την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διευθύνει ο Ιταλός Φάμπιο Λουίζι από συναυλία στη Σκάλα του Μιλάνου την 1η Ιουλίου 2025.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος, Gloria, από τη Μίσα Σολέμνης, έργο 123 του Ludwig van Beethoven. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Credo, Allegro, ma non troppo, Adagio, Andante, Adagio, Espressivo, Allegro, Allegro molto, Allegro ma non troppo, Allegro con moto grave. Σολίστη είναι η Ιταλίδα Υψήφωνος, Ρόζα Φεόλα, η Αμερικανίδα μέτζο σοπράνο Elizabeth Desson, ο Γερμανός τενόρος Sebastian Kolchep και ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Χάνο Μίλα Μπράχμαν. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διευθύνει ο Ιταλός Φάμπιο Λουίζι από συναυλία την 1η Ιουλίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε μέσω της CBU το τρίτο μέρος, κρέντο, από τη Μίσα Σολέμνης, έργο 123 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ακολουθεί το τέταρτο μέρος της μεγαλοπρεπούς λειτουργίας. Σανκτούς με ενδείξεις αντάτζο μιτ αντάκτ, δηλαδή με βλάβια σαν προσευχή, αλίγκρο πεζάντε, πρέστο, πρελούντιουμ με ένδειξη σωστενού το μανόν τρόπο και Benedictus με ένδειξη αντάντε μόλτο καντάμπιλε ενών τρόπο μόσο. Στο Benedictus, το εκτενές σωλιστικό μέρος για βιολί συμβολίζει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη γη.

Ακούσαμε το τέταρτο μέρος, Sanctus, από τη Μίσα Σολέμνης, έργο 123 του Ludwig van Beethoven. Ακολουθεί το πέμπτο και τελευταίο μέρος, Agnus Dei. Adagio, allegretto vivace, allegro assai, tempo primo, presto, tempo primo. Σολίστη είναι η Ιταλίδα Υψήφωνος, Ρόζα Φεόλα, η Αμερικανίδα μέτζο σοπράνο, Elizabeth Dessun, ο Γερμανός τενόρος, Sebastian Kolchip, και ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Χάνο Μίλα Μπράχμαν. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διευθύνει ο Ιταλός Φάμπιο Λουίζι από συναυλία την 1η Ιουλίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε τη Μίσα Σολέμνης σε Ρε Μίζωνα, έργο 123 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, από συναυλία στη Σκάλα του Μιλάνου την 1η Ιουλίου 2025. Σολίστη ήταν η Ιταλίδα υψήφωνος Ρόζα Φεόλα, η Αμερικανίδα μέτζο σοπράνο Ελίζαμπεθ Ντεσόν, ο Γερμανός τενόρος Σεμπάστιαν Κόλχεπ και ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Χάνο Μίλα Μπράχμαν. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Ιταλός Φάμπιο Λουίζι. Μία ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, μία σύνθεση του Μπετόβεν γραμμένη την ίδια εποχή με τη Μίσα Σολέμνης. Είναι η σονάτα για πιάνο αριθμός 31 σε Λάιφε Σιμίζωνα έργο 110. Γραμμένη το 1821, τυπώθηκε το επόμενο έτος. Αποτελείται από τρία μέρη. Μοντεράτο καντάμπιλε μόλτο εσπρεσίβο, αλίγκρο μόλτο και φινάλε με ενδείξεις αντάτζο μανον τρόπο, αλέγκρο μανον τρόπο. Ερμηνεύει η Γιούρα Γκούλερ από δισκογραφική εργασία στο Παρίσι το 1971.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 31 σε Life as a Mison, έργο 110 του Ludwig van Beethoven. Ερμήνευση η Jura Guller από δισκογραφική εργασία στο Παρίσι το 1971. Επίλογος της εκπομπής μας το αντάτζο για μαντολίνο και πληκτροφόρο σε μη ύφεση μίζωνα του Μπετόβεν. Φέρει τον αριθμό 43-2 στον κατάλογο έργων του συνθέτη δίχως αρρύθμιση όπους. Ερμηνεύουν ο Irhard Fitz μαντολίνο και ο Amadeus V. Bazinke πιάνο από δισκογραφική εργασία εν έτη 1973. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Henry Cowell, 1897-1965. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Henry Dixon Cowell γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου του 1897 στο Menlo Park, ένα αγροτικό προάστιο του Σαν Φρανσίσκο. Ο πατέρας του, ο Henry Blackwood Harry Cowell, ήταν ρομαντικός ποιητής και πρόσφατα μετανάστης από την Ιρλανδία, ενώ η μητέρα του, η Clara Cowell Dixon, ήταν πολιτική ακτιβίστρια, συγγραφέας, ήταν 46 ετών όταν γέννησε τον Henry και επιπλέον ήταν πάνω από 10 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της. Η καταγωγή της Κλαρίσα ήταν σκοτσέζικη και ιρλανδική από τη μητέρα της, ενώ από τον πατέρα της η καταγωγή της ήταν από την Αμερική εδώ και αιώνες, με προσωπικότητες στο παρελθόν όπως ο αστρονόμος Τζερεμάια Ντίξον, 1733-1779. Οι δυο τους παντρεύτηκαν λίγο μετά τη γνωριμία τους και κατοίκησαν σε ένα πρόχειρο εξοχικό που είχε κτίσει ο Χάρη στα περίχωρα της πόλης, όπου τελικά θα γεννιόταν ο Henry, περνώντας μια ζωή μποέμικη. Χίπικη θα λέγαμε. Ο μικρός Henry ήρθε σε επαφή με τη μουσική από μικρό παιδάκι, ακούγοντας τους γονείς του να τραγουδούν λαϊκά τραγούδια των πατρίδων τους, ενώ κατά τη διάρκεια περιστασιακών επισκέψεων στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο θυμόταν τον εαυτό του να ακούει παραδοσιακή μουσική της Ινδονησίας, της Κίνας, της Ιαπωνίας και άλλων τόπων. Φίλοι και γείτονες δόριζαν κατά καιρούς κάποια όργανα στο μικρό, όπως μια μικρή άρπα, ένα μικρό μαντολίνο, ένα βιολάκι ενός τετάρτου, με τα οποία εκείνος καταπιανόταν με ενθουσιασμό, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τελευταίο που έγινε και το όργανο της επιλογής του για μερικά χρόνια. Οι γονείς του το 1903 χώρισαν φιλικά και ο μικρός έζησε στην Chinatown με τη μητέρα του, η οποία το εμφύσισε τις ισχυρές αναρχικές και φεμινιστικές της πεποιθήσεις. Ο νεαρός Henry ανέπτυξε περαιτέρω μουσικές επαφές με τους νέους Ασιατοαμερικάνους φίλους που απέκτησε και τις οικογένειές τους στη γειτονιά. Αυτά τα χρόνια όμως ανέπτυξε και μια έντονη περιφρόνηση για τα στερεότυπα των φίλων. Αρνούμενος να κουρευτεί, συχνά φορούσε γυναικεία ρούχα και λάτρευε το ροζ χρώμα, ενώ προτιμούσε να τον αποκαλούν κυρία Jones. Να πούμε ότι η μητέρα του, μισώντας και εκείνη αυτά τα στερεότυπα, δεν τον απέτρεψε ποτέ από αυτές του τις συμπεριφορές, αφήνοντάς τον ελεύθερο να ανακαλύψει την σεξουαλικότητά του. Ο Cowell υπήρξε κατά βάση bisexual, με διώξεις και φυλάκιση, όπως θα αναφέρουμε σε προσεχή μας εκπομπή, αλλά συντροφευόταν κυρίως από κορίτσια. Μάλιστα, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941, παντρεύτηκε την Sidney Robertson Cowell, 1903-1995, την κολλητή του φίλη από την εφηβεία, η οποία υπήρξε διακεκριμένη εθνομουσικολόγος και λαογράφος. Μετά τον σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906, πολλά από τα υπάρχοντα και τα αναμνηστικά τους καταστράφηκαν στην πυρκαγιά που ακολούθησε και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια. Χωρίς μόνιμο μέρος για να ζήσουν, έμεναν με την οικογένεια και τους φίλους της μητέρας του στις Αμερικανικές Πεδιάδες και τη Μεσοδυτική Αμερική και αργότερα στη Νέα Υόρκη. Οι δάσκαλοι εκείνης της εποχής συχνά επεσήμεναν την μουσική του ιδιοφυΐα και την εκεντρική του προσωπικότητα, η οποία παρεμποδιζόταν όμως από την ακραία τους φτώχεια. Πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε και την εξαιρετική του ευφυΐα πέραν του τομέα της μουσικής. Ο Λιούις Μάντισον Τέρμαν, 1877-1956, ένας Αμερικανός ψυχολόγος και από τους πρωτοπόρους του τεστ IQ, συναντήθηκε με τον νεαρό Henry κατά τη σύντομη διαμονή της οικογένειας στην Αϊόβα και υποστήριξε ότι ο Cowell είχε γλώσσα σχεδόν λογοτεχνική. Κανένας καθηγητής Αγγλικών δεν θα μπορούσε να την έχει βελτιώσει. Ήταν τόσο φυσικό. Η συζήτησή του, είχε πει, αποπνέει νοημοσύνη. Είχα την αίσθηση ότι κανένα αγόρι, χωρίς να πηγαίνει σχολείο, που δεν ήταν ιδιοφύα πρώτης τάξεως, δεν θα μπορούσε να μιλήσει έτσι. Υπάρχει υψηλό IQ που το συναγωνίζονται χιλιάδες άλλοι. Αλλά υπάρχει μόνο ένας Henry, συμπλήρωσε. Επειδή η ζωή του Henry Cowell έχει σχεδόν μυθιστορηματικές διαστάσεις και θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες γι' αυτόν, θα κάνουμε μια αναγκαστική παύση εδώ για να ακούσουμε ένα από τα πρώτα του έργα και θα επανέλθουμε σε αυτήν, καθώς και στους λόγους που αναπόφευκτα τον όθησαν να αρχίσει να γράφει μουσική προσεχώς. Στα 15 του χρόνια συνθέτηκε το πιάνο το έργο «Οι Παλήριες του Μανάουνάουν», για μια παράσταση βασισμένη στην Ιρλανδική μυθολογία. Το πιο διάσημο πρώιμο έργο του, στο οποίο δείχνει μια εξαιρετική ευρηματικότητα. Έτσι, ενώ το θέμα στο δεξί χέρι είναι μια τονική μελωδία, το αριστερό συνοδεύει με συμπλέγματα τόνων, που σημαίνει πολλές νότες σε διαστήματα δευτέρα στη σειρά. Δηλαδή, ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι κλπ. Τα λεγόμενα tone clusters, που παίζονται με την παλάμη ή τον βραχίωνα. Πρόθεσή του ήταν να αναπαραστήσει την κίνηση της θάλασσας. Αυτό που έκανε πάντως επηρέασε αρκετούς συνθέτες της εποχής του. Τώρα, το 1922 θα συνθέσει άλλα δύο μικρά έργα παρόμοιας τεχνοτροπίας, τον «Ήρωα Ήλιο», όπου χρησιμοποιεί τα κλάστερς για να αποδώσει την λαμπρότητα και την ενέργεια του ήλιου με γρήγορα χτυπήματα στις ψηλές νότες, και τη φωνή του Λίρ στην Ιρλανδική μυθολογία, ο θεός της Αβύσσου, όπου τα κλάστερς είναι πιο βαθιά και σκοτεινά, αναπαριστώντας τη βαριά και απόκοσμη φωνή του θεού της θάλασσας. Ο τίτλος που έδωσε στο έργο ήταν «Three Irish Legends», «Τρεις Ιρλανδικοί θρύλοι». Ερμηνεύει ο Στέφεν Σλάιερμαχαρ.

Ο Στέφεν Σλάιρμαχαρ ερμήνευσε στο πιάνο το έργο του Henry Cowell «Τρεις Ιρλανδικοί θρύλοι». Οι παλήριες του «Μανάου Νάουν» του 1912, ο «Ήρωας Ήλιος» του 1922 και η φωνή του «Λίρ» επίσης του 1922. Ας ασχοληθούμε και με κάποια άλλα πιανιστικά του έργα στη συνέχεια, στα οποία ο συνθέτης εξερευνά τα πολλά και ενδιαφέροντα ηχοχρώματα του οργάνου, καθώς και διάφορες τεχνικές. Πρώτα-πρώτα την Aeolian Harp, την αιωλική άρπα, του 1923, σε ερμηνεία του ιδίου από ηχογράφηση του 1951, όπου όλο το παιχνίδι γίνεται μέσα στην άρπα του πιάνου, μέσα στις χορδές δηλαδή, με διάφορους τρόπους. Είτε προετοιμάζοντας τις νότες με το αριστερό χέρι, που πιέζει αρχικά άϊχα τα πλήκτρα, ελευθερώνοντας τους τσόχινους πνιγείς και τις συγκεκριμένες κορδές, τις οποίες με το δεξί χέρι θέτει σε παλμό, όπως κάνουμε στην άρπα, είτε τσιμπώντας κατευθείαν τις κορδές σαν το πιτσικάτο, έχοντας κρατημένο το πεντάλ, είτε με διάφορους άλλους τρόπους που μπορείτε μάλιστα να δείτε στο YouTube. Τον ακούμε.

1914, στο οποίο υπάρχουν κάποια δίμετρα με πολύ ενδιαφέροντα και όμορφα ρυθμικά θέματα, με την ένδειξη να επαναληφθούν 10 φορές, 6, 4, με μια minimal διάθεση, όπου αυτό δείχνει έναν θυμό ή επιδιώκει να θυμώσει τον ακροατή. Ακούμε.

Ο Henry Cowell, από ηχογράφηση του 1951, ερμήνευσε στο πιάνο το έργο «Anger Dance», θυμωμένος χορός, που έγραψε το 1914. Ένα ακόμα πιανιστικό έργο του Henry Cowell θα ακούσουμε τώρα, που ήταν σύνθεση του 1922. Να αναφέρουμε επ' ευκαιρία ότι τα πιανιστικά του έργα, όχι πολύ μεγάλης διάρκειας, είναι περίπου 90. Το συγκεκριμένο έχει τον τίτλο «Six Inks», 6 Inks, που είναι ένα ευφυές λογοπαίγνιο του Cowell, το οποίο βασίζεται στην αγγλική γραμματική. Δηλαδή, η κατάληξη ing στα αγγλικά χρησιμοποιείται για να σχηματίσει μετοχές που δηλώνουν κίνηση ή συνεχιζόμενη κατάσταση. Ο Cowell, λοιπόν, επιλέγει 6 διαφορετικά ρήματα που περιγράφουν μια διάθεση ή μια κίνηση και τελειώνουν σε ing. Ήτι, flirting, επιπλέοντας, stretching, τεντώνοντας, surging, φουσκώνοντας, seating, κοχλάζοντας, scooting, τρέχοντας και wafting, κυματίζοντας. Και βέβαια κάθε ένας από τους τίτλους αυτών των κινήσεων δηλώνει και τη διάθεσή της. Ο Cowell χρησιμοποιεί ταυτόχρονα παράλληλους διαφορετικούς ρυθμούς και τονικότητες, όπως το πρώτο μέρος, παράλληλα μέτρα που δεν ξεκινούν ούτε τελειώνουν μαζί, στο κάθε χέρι, στο δεύτερο μέρος. Στο τρίτο μέρος έχει σχεδόν μια σοπενική διάθεση, αλλά με εντελώς παραμορφωμένη μελωδία και αρμονία, συγκινητικότατο, υπέροχο. Γίνεται επιθετικότατο στο τέταρτο μέρος. Στο πέμπτο μέρος είναι εσωτερικός και στοχαστικός, ενώ στο τελευταίο μέρος πάλι μπλέκει διαφορετικούς ρυθμούς. Απλά ταραχώδες και αγχωτικό, σαν στρόβιλος περισσότερο παρά σαν κυματισμός. Θα απολαύσουμε το θαυμάσιο αυτό έργο στη συνέχεια από τον Αμερικανό πιανίστα Herbert Rogers, 1929-1983, έναν σημαντικό Αμερικανό πιανίστα και καθηγητή, ο οποίος ξεχώρισε για την αφοσίωσή του στην σύγχρονη αμερικανική μουσική και ιδιαίτερα στο έργο του Henry Cowell.

Ο Herbert Rogers ερμήνευσε το υπέροχο έργο του Henry Cowell «Six Inks» του 1922. Έξι κομμάτια που οι τίτλοι τους έχουν την κατάληξη «ing» και περιγράφουν μια διάθεση ή μια κίνηση. Τίτλος που έδωσε ο Henry Cowell με μια παιγνιώδη διάθεση. Έχοντας ακούσει ως τώρα τέσσερα έργα του συνθέτη μας για το πιάνο, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε να ακούσουμε και το κονσέρτο του για πιάνο που συνέθεσε το 1928. Αποτελούμε από τρία μέρη με χαρακτηριστικούς τίτλους που υποδηλώνουν τις τεχνικές του καινοτομίες. Στο πρώτο μέρος, πολυαρμονία, έχουμε το ιδίωμα της πολυτονικότητας, όπου ο Cowell καταφέρνει να δέσει αυτές τις διαφορετικές τονικότητες με έναν τρόπο θαυμαστό, ενώ το πιάνο, ευρισκόμενο μονίμως έξω από τους τόνους της ορχήστρας, έχει έναν πληθωρικό και λαλίστατο ρόλο. Στο δεύτερο μέρος, tone cluster, συμπλέγματα τόνων, σε διαστήματα δευτέρας δηλαδή, μιλήσαμε γι' αυτό στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε ένα ανταντίνο στην ουσία, όπου όλο το αρμονικό υπόβαθρο στηρίζεται στις συγκρούσεις αυτές των γειτονικών θόγκων, ενώ παρότι το ίδιο συμβαίνει και στο μελωδικό σκέλος, στο πιάνο, επιτυγχάνει ο συνθέτης να έχει σχεδόν μια μελωδική σαφήνεια. Να πούμε ότι δεν χρησιμοποιεί πάντα αυτό το σύστημα αυστηρά. Στο τρίτο μέρος, counter rhythm, αντίρυθμος θα λέγαμε, όλα είναι ο ρυθμός. Έντονος, με νεύρο και ένταση, με διαρκείς εναλλαγές και επικαλύψεις του ενός από τον άλλον. Ο ίδιος ο Cowell παρουσίασε το πρώτο μέρος ως σολίστ στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 1930, ενώ η πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του κονσέρτου με τον ίδιο πάντα ως σολίστ έγινε στις 28 Δεκεμβρίου του 1930 στην Κούβα με τη Φιλαρμονική της Σαβάνας υπό τη διεύθυνση του Πέδρο Σαν Χουάν. Έναν Ισπανό συνθέτη και μαέστρο που ήταν στενός φίλος και υποστηρικτής του Cowell. Σήμερα θα ακούσουμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο. Σολίστ στο πιάνο ο Paul Jacobs, 1930-1983, από ζωντανή ηχογράφηση στο Σαν Φρανσίσκο το 1996. Ένας από τους κορυφαίους πιανίστες της πρωτοπορίας και στενός συνεργάτης πολλών σύγχρονων συνθετών υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas, ο οποίος υπήρξε ο μεγάλος αναβιωτής του έργου του Cowell, εντάσσοντάς τον στον κύκλο των American Mavericks. Η ρίζα της λέξης προέρχεται από τον Samuel Maverick, έναν κτηνοτρόφο του 19ου αιώνα που αρνιόταν να μαρκάρει τα βόδια του αφήνοντάς τα ελεύθερα. Πλέον σημαίνει και τον ατίθασο, όπως είναι Dallas Mavericks στο NBA. Χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει μια ομάδα Αμερικανών συνθετών και καλλιτεχνών που έσπασαν τις παραδόσεις ακολουθώντας έναν εντελώς δικό τους αντισυμβατικό δρόμο στη μουσική. Πρώτοι θεωρούνται ο Charles Ives, ο John Cage, ο Edgar Varez και ακολούθησαν ο Lou Harrison, ο Henry Cowell, ο Steve Reich και άλλοι. Ακούμε το κονσέρτο λοιπόν.

Από ζωντανή ηχογράφηση στο Σαν Φρανσίσκο το 1996, ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο του Henry Cowell, σύνθεση του 1928. Ερμήνευσε στο πιάνο ο Paul Jacobs, μαζί του ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο, υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas. Αυτό με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή θα είναι το επίσης πιανιστικό του έργο Harp of Life, Άρπα της Ζωής. Ένα έργο μικρής διάρκειας κι αυτό που έγραψε το 1924. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του για σόλο πιάνο, όπου εκείνος βαδίζοντας σε σοπενικά ή οποιαδήποτε άλλα ρομαντικά μονοπάτια και πάλι, μέσω της ιδιαίτερης τεχνικής, της χρήσης του πιάνου μέσα στις χορδές και πάλι, όχι αμυγός όπως θα δούμε, καταφέρνει θαυμάσια να δημιουργήσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον και συγκινητικό κομμάτι που θα ακούσετε στη συνέχεια από τον ίδιο το συνθέτη και πάλι. Άρπα της ζωής.

0: Ο Henry Cowell ερμήνευσε στο πιάνο το έργο του «Άρπα της ζωής» από ηχογράφηση του 1951 και με αυτό η πρώτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του έφτασε στο τέλος. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Music or noise.
1: Η Μάτμος στο Τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον Παράξενο Ελκυστή.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, στο σημερινό τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στις όπερες του αναμορφωτή του είδους Κριστόφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ 1714-1787, θα σας παρουσιάσουμε ένα αριστουργηματικό και πολυβραβευμένο άλμπουμ του 2001 με την φοβερή και τρομερή Τσετσίλια Μπάρτολη σε άριες από τις ιταλικές και μάλλον άγνωστες σήμερα όπερες του Γκλουκ, όλες σε λιμπρέτι του Πιέτρο Μεταστάζιο. Ο Μεταστάζιο, που γεννήθηκε στη Ρώμη το 1698, έζησε στη Βιέννη από το 1730 ως αυλικός ποιητής και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στην αυτοκρατορική πρωτεύουσα. Τα λιμπρέτι που δημιούργησε όμως ταξίδεψαν σε όλη την Ευρώπη και έγιναν μοντέλα και σημεία αναφοράς για το είδος. Πολλά από αυτά μελοποιήθηκαν δεκάδες φορές και συνέχισαν να χρησιμοποιούνται από κορυφαίους συνθέτες μέχρι τον 19ο αιώνα. Ο Μεταστάζιο εντρίφησε στην αρχαία ελληνική τραγωδία, όπου μουσική και ποίηση ήταν ένα και το αυτό, εναλλάσσοντας τα ρετσιτατίβι με τις άριες, φτιάχνοντας έτσι χαρακτήρες με ευαισθησίες παγκόσμιας ποιότητας, άμεσα αναγνωρίσιμες από τον ακροατή. Αντίθετα τώρα από τον Μεταστάζιο, ο Γκλουκ ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, από τη Βοημία των παιδικών του χρόνων, στο Μιλάνο, από το Λονδίνο, στη Βόρεια Γερμανία, και από τη Βιέννη στο Παρίσι για τις τελευταίες του επιτυχίες. Η μουσική του αποτελεί μια καθαρά προσωπική σύνθεση από όλα τα διαφορετικά στυλ, τις φόρμες και τα ιδιώματα που συνάντησε όπου και αν πήγε, φτιάχνοντας έτσι έργα με δραματική δύναμη και κυρίαρχο στοιχείο την εκφραστικότητα. Η σκηνή από την τρίπρακτη όπερα του «Αέτιος», που έκανε πρεμιέρα στο Καρναβάρι του 1750 στην Πράγα και με την οποία θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, είναι ένα τέλειο παράδειγμα όλων αυτών που μόλις αναφέραμε για τη μουσική του Γκλουκ. Μετά το ορχιστρικό ρετσιτατίβο συναρπαστικής δραματικής επιτακτικότητας ακολουθεί η σπουδαίου πάθους άρια. Η Τσετσίλια Μπάρτολη έχει αμέσως το λόγο δίπλα στο σύνολο με όργανα εποχής Ακαδημία για την Παλιά Μουσική του Βερολίνου.

Αυτή ήταν η μέτσο σοπράνο Τσετσίλια Μπάρτολι σε μια εντυπωσιακή σκηνή από την ιταλική όπερα του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ «Αέτιος» του 1750, μέσα από το υπέροχο άλμπουμ της με ιταλικές άριες του Γκλουκ μαζί με την Ακαδημία για την Παλιά Μουσική του Βερολίνου. Άγνωστες ως επιτοπλίστων άριες, με δύναμη και χαρακτήρα που ερμηνεύονται εδώ, με ασυνήθιστη και απίστευτη συναισθηματική ένταση, με δεξιοτεχνία και με πανέμορφο ήχο ασφαλώς. Ακούστε λοιπόν πώς η Μπάρτολι δίνει ζωή σε μια κομψή γεμάτη πάθος άρια από την όπερα του Γκλουκ «Il Parnaso Confuso», που ανέβηκε τον Ιανουάριο του 1765 στη Βιέννη για να τραγουδηθεί από μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας. Την ορχήστρα διεύθυνε μάλιστα ο μελλοντικός αυτοκράτορας Λεοπόλδος. Μια άρια που γίνεται tour de force εκλεπτισμένου και τρυφερού πιανίσιμου τραγουδιού από την Μπάρτολι πάνω από τα αλαλήρα πιτσικά τη βιολιά και τα κοντραμπάσα και τον ζεστό ήχο από τις βιόλες.

Μια τέλεια συνεργασία. Τσετσίλια Μπάρτολη και Ακαδημία για την Παλιά Μουσική του Βερολίνου σε αυτήν την πανέμορφη άρια από το μονόπρακτο Azione Teatrale Il Parnaso Confuso του 1765, τον Γκλουκ και Μεταστάζιο φυσικά. Ένας από τους σπουδαιότερους Ιταλούς ποιητές και ένας από τους σπουδαιότερους μεταρρυθμιστές της όπερας σε μακρόχρονη και αγαστή συνεργασία, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στην άρια που ακολουθεί από ένα ακόμα μονόπρακτο Azione Teatrale του Γκλουκ, το στέμα και αυτό βασισμένο σε μυθολογικούς χαρακτήρες και αυτό γραμμένο για τους ίδιους ευγενείς, με τη μόνη διαφορά ότι δεν ανέβηκε ποτέ εξαιτίας του ξαφνικού θανάτου του αυτοκράτορα Φραγκίσκου του Πρώτου. Οι ασυνήθιστες δεξιοτεχνικές απαιτήσεις της άριας μας δίνουν ταυτόχρονα μια εικόνα του υψηλού ερμηνευτικού επίπεδου των νεαρών θυγατέρων της Μαρίας Τηρεσίας. Η Τσετσίλια Μπάρτολη δίνει και πάλι εδώ ρεσιτάλ ερμηνείας σε αυτή την άρια που βασίζεται σε άλλη μια τυπική για τον Μεταστάζιο μεταφορά, με τον Γκλουπ να μεταφέρει το αισιόδοξο κατά βάση μήνυμα αλλάζοντας συνέχεια τα τέμπη.

Από αριστουργηματική ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 2001, η Τσετσίλια Μπάρτολη και η Ακαδημία για την Παλιά Μουσική του Βερολίνου μας έδωσαν με τον καλύτερο τρόπο μια άκρος δεξιοτεχνία.

εθνική κολορατούρα. Άρια από το μονόπρακτο του 1765 με τίτλο «Το στέμα» του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ. Και εμείς θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση αυτού του πολυβραβευμένου άλμπουμ της Μπάρτολη με άριες από ιταλικές όπερες του Γκλουκ, πάντα σε λιμπρέτη του Μεταστάζιο, με τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το τρίπρακτο μουσικό δράμα «La Clemenza di Tito», «Η επίοικια του Τίτου», που ανέβηκε στην Νάπολη τον Νοέμβριο του 1752. Εδώ ο Γκλουκ χρησιμοποίησε υλικό από παλαιότερες οπερές του, ενώ μια καινούργια άρια, από αυτές που θα απολαύσουμε μαζί σε λίγο, χρησιμοποιήθηκε αργότερα στην μεταρρυθμιστική τραγωδία όπερα «Ιφηγένεια εν Ταύρης» του 1779. Στην πρώτη άρια της Βιτέλια, η Μπάρτολη συλλαμβάνει με εκπληκτικό τρόπο την τρέλα της πρωταγωνίστριας, τραγουδώντας με λαμπρό, ως άλλη τρομπέτα, τόνο, με καταπληκτικά αρπέζ και με κολορατούρα περάσματα ευγλωτίας και ακρίβειας. Στην δεύτερη άρια, ο Σέστο τραγουδά για τελευταία φορά με τραγικό τρόπο τον έρωτά του για την Βιτέλια, πριν βρεθεί ένοχος και καταδικαστεί σε θάνατο. Στην τρίτη και τελευταία σκηνή, η Βιτέλια και πάλι, η Ρωμαία πριγκίπισσα, επιτίθεται με οργή στον Σέξτους. Ο Γκλουκ εδώ έχει συλλάβει μαγικά όλον τον θυμό και την σύγχυση της ηρωίδας. Τον λόγο έχει και πάλι η Τσετσίλια Μπάρτολη. Απολαύστε την.

0: Αυτές ήταν τρεις μεγάλης ομορφιάς άριες από το drama per musica σε τρεις πράξεις, η επίοικια του Τίτου σε λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο, που πρωτοπαρουσίασε ο Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ στο θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης στις 4 Νοεμβρίου του 1752, εδώ σε μάλλον αξεπέραστη κατά τα φαινόμενα ερμηνεία της Τσετσίλια Μπάρτολη εν έτη 2001, δίπλα στο σύνολο με όργανα εποχής Ακαδημία για την Παλιά Μουσική του Βερολίνου, μέσα από το αριστουργηματικό και πολυβραβευμένο άλμπουμ της με πρώτες εκτελέσεις αποσπασμάτων από ιταλικές όπερες του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ 1714-1787, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως άλλο ένα θεματικό αφιέρωμά μας στον σημαντικότατο αυτόν μεταρρυθμιστή της όπερας. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Θανάση Βουτέρη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζεται η παράσταση «Η Επιστολή ή ο Απογοητευμένος Πλάτωνας» του Αλέξανδρου Μυριώτη. Ένα έργο που αντλεί έμπνευση από το σπουδαίο πλατωνικό κείμενο και μεταφέρει στη σκηνή το στοχασμό ενός φιλοσόφου που αναμετριέται με τα όρια της πολιτικής, της γνώσης και της ανθρώπινης πράξης. Μία θεατρική πρόταση που συνδέει τον αρχαίο λόγο με τα ερωτήματα του σύγχρονου κόσμου. Στο κηποθέατρο του Παπάγου ανεβαίνουν οι Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, μία παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική και ευρηματική θεατρικότητα που προσεγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις με τρυφερότητα αλλά και σατυρική διάθεση, προσφέροντας στο κοινό μία καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη ζωντάνια και θεατρική ενέργεια. Και στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους πραγματοποιείται το 13ο Καλλιτεχνικό Summer Camp των μορφών έκφρασης με τίτλο «Ο θησαυρός είναι μέσα σου». Μέσα από το θέατρο, τη μουσική, την κίνηση, τα εικαστικά και την επαφή με τη φύση, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τις δικές τους ξεχωριστές δυνατότητες σε ένα περιβάλλον που ενώνει την τέχνη με την προσωπική έκφραση. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
2: Έξω από τη Σεβίλη, σε επαρχία της φαντασίας του θεατρικού συγγραφέα Πιέρ Ογκουστίν Μπομαρσέ, στη βίλα του Κομί Άλμα Βίβα. Όσο οι υπηρέτες του, ο Φίγκαρο και η Σουζάνα, ετοιμάζουν το υπνοδωμάτιό τους για την πρώτη νύχτα του γάμου τους που πλησιάζει, η Σουζάνα εξομολογείται στον αγαπημένο της πως ο αφέντης τους προσπαθεί να εφαρμόσει τον παλιό νόμο που του δίνει το δικαίωμα να κοιμηθεί με την υπηρέτρια πριν το γάμο της. Ο Φίγκαρο θυμώνει. Τα καμώματα του Κόμι τα μαθαίνει και η Κοντέσα, που έχει βέβαια και εκείνη τον θαυμαστή της, τον έφηβο υπηρέτη δωματίου Κερουμπίνο. Οι ιστορίες ερωτικών επιθυμιών περιπλέκονται με μικρές συνωμοσίες, χαριτωμένες παρεξηγήσεις και παιχνίδια της μοίρας. Σε έργο θεατρικό που στη Βιέννη του 1786 είναι απαγορευμένο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον Ιώζεφ το Δεύτερο. Ωστόσο, ο Wolfgang Amadeus Mozart, κρυφά, με λιμπρέτο του Lorenzo da Ponte, μέσα σε 6 εβδομάδες συνθέτει αυτή τη χαριτωμένη ιστορία σε όπερα. Και μόλις 3 μέρες μετά την ολοκλήρωση της παρτιτούρας του, την 1η Μαΐου του 1786, διευθύνει την όπερά του «Η γάμη του Φίγκαρο» με μεγάλη επιτυχία. Με πιο επιτυχημένη από όλες, μια από τις πρώτες άριες της πρώτης πράξης. Ο Κερουμπίνο βρίσκεται στο δωμάτιο της Σουζάνα για να τη ζητήσει βοήθεια για τον έρωτά του με την κόμισσα. Εκεί τον βρίσκει ο Κόμις και νομίζει πως έχει έρθει για τη Σουζάνα, θυμώνει και αποφασίζει για τιμωρία να τον στείλει να υπηρετήσει στο στρατό. Ο Φίγκαρο, που λόγω της παρεξήγησης έχει και αυτός τους λόγους του να χαίρεται, περιπαικτικά, σε ρυθμό εμβατηρίου τραγουδάει τη μοίρα του Κερουμπίνο. Λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου του 1787, η όπερα παίζεται στην Πράγα και εκεί η επιτυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μιλούν για τίποτα άλλο από τον Φίγκαρο. Φίγκαρο και πάλι Φίγκαρο, πάντα Φίγκαρο. Βεβαίως, μεγάλη τιμή για μένα, γράφει ο Μότσαρτ σε φίλο του πίσω στη Βιέννη στις 15 Ιανουαρίου του 1787. Και διευκρινίζει πως η άριά του βγήκε στους δρόμους. Όλοι σιγοτραγουδούν, χορεύουν και σιγοσφυρίζουν στον Κερουμπίνο. Δεν θα πηγαίνεις πια, ερωτική πεταλουδίτσα, ναρκισούλη μικρή άδωνη της αγάπης, μέρα και νύχτα παντού να τριγυρνάς και να αναστατώνεις τον ύπνο των όμορφων. Με μεγάλο μουστάκι και σάκο με προμήθειες, με όπλο στο νόμο, στο πλάι το σπαθί, με κράνος μεγάλο, μεγάλες τιμές και μικρή αμοιβή έτσι. Αντί για χορό, θα βηματίζεις μέσα στις λάσπες, σε βουνά και πεδιάδες, με σύννεφα και κρύο, με ήλιο και με καύσονες.

Από την πρώτη πράξη της όπερας «Λενότσι di Φίγκαρο», η γάμη του Φίγκαρο του Wolfgang Amadeus Mozart, ακούσαμε την άρια «Non più andrai» με τον Λούτσιο Γκάλο, την ορχήστρα Wiener Philharmoniker σε διεύθυνση του Claudio Abbado. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, μια δική μας επικαιρότητα βέβαια. Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Βιβιάν Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Δημήτρη Καμαρωτό. Και θα ακούσουμε μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού με αφορμή μια παράστασή του που θα παρουσιάσουμε. Είναι η Άλκηστη στο Ευρυπίδη που θα παρουσιαστεί στο αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Θα είναι αργότερα μαζί μας, δεν είναι στην αρχή, είναι κάπου λίγο μετά τη μέση της εκπομπής. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιδιαίτερη μουσική θεατρική παράστασή του και θα ξεκινήσουμε. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι η Σαβίνα Γιαννάτου στο... Πώς το λένε... Στο A Bad Cold. A Bad Cold είναι το τραγούδι. Λοιπόν, είχα την ενίσχυση από την Βίβια Νικολοπούλου που τα βλέπει. Λοιπόν, Bad Cold με την Σαβίνα Γιαννάτου και συνεχίζουμε.

0: Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Είναι καλοκαίρι, είναι εποχή φεστιβάλ και μία παράσταση που παίχθηκε τον χειμώνα στο θέατρο Άτης, στο μικρό Άτης, η Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια Εναυλίδη, θα παίχθει τώρα σε περιοδία το καλοκαίρι. Ξεκίνημα από την Χαλκίδα το Σάββατο 27 Ιουνίου και από στη συνέχεια Θέατρο Βράχων στο πλαίσιο του φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων στις 28 Ιουνίου. Η παράσταση είναι της ομάδας Σημείο 0, σκηνοθέτης της παράστασης ο Σάβας Στρούμπος, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη φορά τον κύκλο των Ατριδών από μία άλλη πλευρά. Τον είχε αντιμετωπίσει και στην Ορέστια του Τερζόπουλου ως Αγαμέμνον, τώρα πλέον σκηνοθετεί τον δικό του Αγαμέμνονα στην Ιφηγένεια Εναυλίδη. Η μετάφραση είναι του Παντελή Μπουκάλα και ο Σάβας Στρούμπος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και να ξεκινήσουμε από το τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το έργο. Είναι το τελευταίο έργο του Ευρυπίδη, ναι. Το οποίο είναι, το γράφει στην εξορία.
1: Είναι το τελευταίο μαζί με τις Βάκχες, ναι. Και έτσι είναι τα δύο έργα, οι δύο τελευταίες τραγωδίες που έχουν διασωθεί ως σήμερα. Mm-hmm. Ο Ευρυπίδης γράφει την Ιφηγένεια Εναυλίδη στο τέλος της περίοδου, της ιστορικής περίοδου που γέννησε και τη δημοκρατία, γέννησε και την τραγωδία. Και από μία άποψη γέννησε και τη φιλοσοφία. Mm-hmm. Το γράφει σε μία στιγμή παρακμής αυτού του κόσμου, όπου οι αξίες, τα ήθη έχουν αρχίσει και παρακμάζουν. Μην πω ότι είναι στο τέλος αυτής της διαδικασίας της παρακμής. Ο κόσμος όπως τον ήξερε ο Ευρυπίδης τελειώνει. Και δεν είναι και τυχαίο, το ανέφερες και εσύ, που είναι και εξόριστος, δηλαδή δεν θέλει καν να έχει επαφή με τον κόσμο αυτόν.
0: Ναι, είχε ενοχλήσει οι τροάδες του και εξωστρακίστηκε.
1: Ακριβώς. Από αυτή την άποψη έχουμε έναν εξαιρετικά αιρετικό ποιητή, ο οποίος προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να είναι παρόν το πνεύμα των καιρών, στις αγωνίες της εποχής του, στα προτάγματα που θέτει η εποχή του και μέσα από την τέχνη του, με τρόπο πάντα ποιητικό, να θέτει το δικό του στίγμα. Και μάλιστα σε μια εποχή που ο πόλεμος, στην εποχή του Ευρυπίδη, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, στη δική μας εποχή όλοι αυτοί οι πόλεμοι που γίνονται γύρω μας και απειλούν τη ζωή καθημερινά, δημιουργώντας χιλιάδες θύματα και καταστροφές καθημερινά, όπως και τότε έτσι και σήμερα, ο πόλεμος είναι στον πυρήνα αυτής της ιστορικής εποχής. Και όταν λέμε πόλεμος δεν είναι ένα δελτίο ειδήσεων, είναι κάτι που επηρεάζει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά. Ακόμα και τις δικές μας ζωές που μπορεί να μην είμαστε μέσα στα πεδία των μαχών, τις επηρεάζει με πάρα πολλούς τρόπους. Και βιωτικά, αλλά και συναισθηματικά. Mm-hmm. Και σε πολλά επίπεδα πιστεύω εγώ. Δηλαδή ένας άνθρωπος δεν είναι απλώς τηλεθεατής. Είναι ένας χώρος συναισθημάτων, χώρος παραστάσεων, εικόνων, αισθήσεων, βιωμάτων, ώστε ακόμα και αν δεν είμαστε μέσα στα πεδία των μαχών, διαπερνά την ύπαρξή μας. Η τραγωδία, επειδή είναι ένας ποιητικός τρόπος να μιλήσει για τα διέξοδα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στον κόσμο, για αυτά τα ζητήματα και τα ερωτήματα που μένουν πάντοτε ανοιχτά, όλες αυτές οι συγκρούσεις που αφορούν στην ανθρώπινη κατάσταση. Εγώ πάντα, ας πούμε, με βασανίζει το ερώτημα και πολύ αθώα και ειλικρινά έβγαλε η ανθρωπότητα συμπεράσματα από τον Τροϊκό πόλεμο για τον οποίο αναφέρεται η Ιφηγένεια. Ως σήμερα, ή συνεχίζουμε να κολυμπάμε σε έναν ωκεανό αίματος τυφλωμένοι από τη βουλημία της εξουσίας, της δύναμης, του χρήματος, του πολέμου. Αυτά τα θέματα τα θέτει ο Ευρυπίδης με εξαιρετικά ποιητικό τρόπο. Πώς δηλαδή ο Αγαμέμνονας σπαράσεται μεταξύ του αν θα επιτελέσει τελικά, θα προχωρήσει στη διαδικασία της εκστρατείας αυτής, ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι και αυτός, ή αν τελικά θα κάνει την απαραίτητη κίνηση για να σώσει την κόρη του, η οποία κατά τα άλλα πρέπει να θυσιαστεί για να φύγουν για την εκστρατεία.
0: Και εσύ επιλέγεις δηλαδή να ασχοληθείς με το θέμα πόλεμος και με το θέμα παρακμή.
1: Και με το θέμα άνθρωπος μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Ποια είναι η ανθρώπινη κατάσταση μέσα στην Ιφηγένεια, γιατί ξέρεις, η τέχνη Εγώ δεν πιστεύω ότι το θέμα μας είναι αν η τέχνη αλλάζει τον κόσμο ή δεν αλλάζει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ένα έργο τέχνης μπορεί να μιλήσει στον ψυχισμό των ανθρώπων, στη φαντασία των ανθρώπων, ήδη είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού του κόσμου. Δηλαδή βλέπουμε στην Ιφηγένεια Εναυλίδη τα πρόσωπα, τα κεντρικά πρόσωπα, τους ήρωες αν θέλεις, του έπους, των τραγωδιών, των ομυρικών επών επί της ουσίας, των Αγαμέμνων, τον Μενέλαο, τον Αχιλέα, να είναι κάτι σπασμένα, καταρριμαγμένα ανθρωπάρια που δεν έχουν έρμα, δεν έχουν πεποίθηση, δεν έχουν πυγμή. Διψάνε για τον πόλεμο, διψάνε για την εξουσία. Με το που τίθεται ένα ζήτημα όπως είναι ή θυσιάζετε την Ιφηγένεια και φεύγετε ή δεν φεύγετε, καταραίει ο κόσμος τους. Δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν μια άποψη. Έχει την Κλυτεμνήστρα η οποία πρώτη φορά σε αυτό το έργο λέει ότι διάστηκε από τον Αγαμέμνονα. Και ότι ο Αγαμέμνονας για να την πάρει η γυναίκα του σκότωσε το πρώτο της παιδί και δολοφόνησε τον πρώτο της άντρα. Και κατά τα άλλα το επιχείρημα είναι ότι θα κάνουμε την εκστρατεία, είναι γνωστό άλλωστε, ότι είναι όλη αυτή η υπόθεση μεταξύ Μενέλαου, Ελένης και Πάρη, πόσο Πάρης δηλαδή και η Ελένη κλεφτήκανε και έμεινε ο Μενέλαος ας πούμε έτσι
0: σύξυλος
1: μόνος του. Και το επιχείρημα το κεντρικό είναι ότι θα κάνουμε αυτήν την εκστρατεία για να μην βιάζουν και να μην κλέβουν οι βάρβαροι τις γυναίκες μας, τις γυναίκες των Ελλήνων. Mm-hmm. Ένα απόλυτο άλοθη. Ένα ψευδεπίγραφο άλοθη, ένα τίποτα.
0: Αλλά τελικά η Ιφηγένεια η ίδια είναι αυτή που δέχεται να θυσιαστεί. Που το, όταν τίθεται το ερώτημα, η Ιφηγένεια... που δεν τίθεται ουσιαστικά το ερώτημα, αλλά η ίδια αποφασίζει ότι θέλει να θυσιαστεί.
1: Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό ζήτημα και είναι από τα μεγάλα ενίγματα του έργου. Και είναι από τα μεγάλα ενίγματα του έργου γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε με λογικούς όρους τι είναι αυτή η μεταστροφή της Ιφηγένειας. Αν όμως έτσι όσο μπορούμε χωρίς προκαταλήψεις παρακολουθήσουμε τη γραμμή του ρόλου που λέμε, τη διαδρομή αν θέλεις του ρόλου, mm-hmm. Βλέπουμε ότι στην αρχή έχουμε μία κοπέλα η οποία έρχεται πέφτοντας μέσα στην παγίδα που της στείνει ο πατέρας της να παντρευτεί τον Αχιλλέα. Οπότε έρχεται με ένα πολύ θετικό πρόσημο, χαρούμενη. Πολύ σύντομα βλέπει τον πατέρα της παγωμένο, δύσιμο, αγωνιώδη και αρχίζει σιγά σιγά και γκρεμίζεται από τον θρόνο της χαράς, αν μπορούμε να πω. Mm-hmm. Αμέσως μετά που πληροφορείται το τι συμβαίνει και το περί τίνος πρόκειται, είναι μια κοπέλα η οποία ηκετεύει για τη ζωή της. Στίχο το στίχο, αυτή η περιβόητη και πολύ γνωστή μονόλογη της Ιφηγένειας, ηκετεύει και διεκδικεί τη ζωή της. Πάλι καμία ανταπόκριση. Αμέσως μετά θρυνεί για τη ζωή της. Κατά τη γνώμη μου, ως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα τραγικό πρόσωπο. Είναι ένα δραματικό πρόσωπο το οποίο ηκετεύει ή θρυνεί για τη ζωή του, πέφτοντας μέσα στην παγίδα που έχει στήσει ο πατέρας της. Όταν όμως βλέπει ότι όλο αυτό είναι ένα παράλογο τοπίο, ένα ριζικά παράλογο τοπίο, mm-hmm. ραγίζει μέσα της, πάει μέσα της. Η μεταστροφή της δεν πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα ενός έλογου διαυγούς στοχασμού, μιας πολιτικά συγκροτημένης ύπαρξης αν θέλεις, αλλά είναι αποτέλεσμα αυτού του ραγίσματος του εσωτερικού. Μία απέλπιδα προσπάθεια να προσδώσει νόημα το τελείως παράλογο, να προσδώσει λογική στο ό,τι πιο παράλογο, ό,τι πιο ανόητο αν θέλεις, χωρίς νόημα. Mm-hmm. Και έρχεται σαν μια σπασμωδική κίνηση και υιοθετεί όλο το φάσμα επιχειρημάτων του πατέρα της. Εμείς προσπαθούμε μέσα στην παράσταση να το καταδείξουμε αυτό, ότι βγαίνει από ένα ράγισμα. Βγαίνει από έναν εσωτερικό σπαραγμό. Αν θέλεις αγγίζει τα όρια της τρέλας, μπαίνει σε ένα τοπίο πολύ παράξενο. Και εκεί είναι που γίνεται τραγικό πρόσωπο, γιατί μέσα σε έναν κόσμο σπασμένων ανθρώπων που δεν μπορούν αυτές οι περιβόητες μεταστροφές των προσώπων της Ιφηγένειας Εναυλίδη, στο έργο δηλαδή, που δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν τίποτα, έρχεται αυτή η αθώα κοπέλα που ρημάζει εσωτερικά, όμως έρχεται και υπερασπίζεται με σπαρακτικό τρόπο τον πατρικό λόγο. Και εκεί είναι που πραγματικά αυτό το έργο, το οποίο έχει έναν έντονο σαρκασμό από τη μεριά του Ευρυπίδη, από όπου και εκπορεύεται, αν μπορώ να πω, το κωμικό στοιχείο, αλλά και ένα τραγικό κοίταγμα και μια απελπισία πολλές φορές ότι υπάρχει τελικά διέξοδος στην ανθρώπινη κατάσταση. Από τους πολέμους και τη βία έρχεται η Ιφηγένεια και ορίζει με το δικό της τρόπο τη φύση του τραγικού προσώπου, που βέβαια στην εποχή της παρακμής που γράφει ο Ευρυπίδης, το τραγικό πρόσωπο δεν είναι πια η Αντιγόνη, είναι πια ένα βαθύτατα και παράλογα τραγικό πρόσωπο. Όλα αυτά που λέγαμε πριν.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι παίζουν η Έλλη Ιγκλίζ, η Άννα Κόπακα, ο Νίκος Ντάσης, η Μυρτώ Ροζάκη, ο Γιάννης Σανιδάς, ο Νίκος Ψηλάκης, και ότι η τραγωδία αυτή είχε ανέβει σε κλειστό χώρο, τώρα πάει σε ανοιχτό.
1: Ναι, ανέβηκε στο Άτης νέος χώρος, ναι. Τώρα την άνοιξη. Έκανε έναν κύκλο παραστάσεων και ξεκινάμε την περιοδία μας. Αναφέρθηκε στην Αυλίδα, στο Biomechanical Festival το Σάββατο που μας έρχεται, και μετά στο Θέατρο Βράχων την Κυριακή, και μετά θα συνεχίσουμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η μετάφραση, είπαμε, είναι του Παντελή Πουκάλα, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, οι φωτισμοί του Κώστα Μπεθάνη, μουσική του Ζήση Σέγγλια, αναφερθήκαμε στους ηθοποιούς. Η ηλεκτρονική προπόληση, για όποιον θα ήθελε να προμηθευτεί τα εισιτήριά του νωρίτερα, είναι από το ticketservices.gr. Και υπάρχει και ένα βιβλίο της παράστασης με θεωρητικά κείμενα και τα λοιπά από τις εκδόσεις Νεφέλη, που μέσα εκεί αποτυπώνεται και το σκεπτικό και πράγματα τα οποία συζητάμε τώρα.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Να πω επίσης ότι συνεργάτης στην δραματουργία είναι η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, φίλη και συνεργάτης πολλά χρόνια, που ήταν πολύ πολύ βοηθητική η συνεργασία της, ώστε να μπορέσουμε όλοι να προσανατολιστούμε στα υλικά αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάβα Στρούμπο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και θα το ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Χαίρε.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με μουσική του Καμαρωτού από το Blind. Στο πιάνο είναι ο Θοδωρής Κοτεπάνος, και εφόσον ακούσουμε και το δεύτερο μέρος, μάλλον θα το ακούσουμε, θα ακούσουμε και την Σαβίνα Γιαννάτου να το ερμηνεύει.

0: και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο με αφορμή μια διεθνή έκθεση σύγχρονης χαρακτικής. Φέρει τον τίτλο «Το πρόσωπο της φύσης, αποτύπωμα του Παγκόσμιου 2026 και γίνεται στο Lofos Art Project στην Κυψέλη. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Βίκη Τσαλαματά, ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, η οποία είχε την ιδέα, επιμελήθηκε την έκθεση και συντονίζει τα πάντα. Ήταν και πραγματικά δική της ιδέα, θα μας πει η ίδια περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννεράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και μιλήστε μας για αυτή σας την ιδέα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια ιδέα που πάντα υπήρχε στο μυαλό μου. Κυρίως όταν βρισκόμουν στο εξωτερικό, όταν συμμετείχα έτσι σε διεθνείς διενάλε, τριενάλε χαρακτικής, έβλεπα το έργο σημαντικών συναδέλφων καλλιτεχνών. Ήθελα αυτό το έργο να το... κατά κάποιο τρόπο να το φέρω και στην πατρίδα μου μέσα από τη δυνατότητα μιας διεθνούς έκθεσης. Γιατί δεν έχουμε η αλήθεια τη δυνατότητα να δούμε τη σύγχρονη χαρακτική που βλέπουμε έξω. Η διεθνής μπιενάλε, τριενάλε, τα συμπόσια είναι ακριβώς οι τόποι που βλέπει κανείς σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η σύγχρονη χαρακτική. Τι βήματα έχουν γίνει. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ιδέα μου, η οποία βέβαια δεν ήταν μονή, ήταν μια ευχή. Ήταν κάτι που θα το ήθελα να το κάνω. Και βέβαια τώρα ήρθαν οι συγκυρίες, ήρθαν ευλογημένες συγκυρίες mm-hmm. για να γίνει, να οργανώσω αυτή την έκθεση.
0: Τώρα τα εκθέματα της έκθεσης αυτής που έρχονται από όλες τις υπήρους σχεδόν, από την Αυστραλία μόνο, από την Οκεανία μόνο δεν έχουμε, έχουμε από παντού αλλού. Πολλές άλλες υπήρους.
1: Ναι.
0: Και από Αφρική βλέπω δεν έχουμε. Τώρα τα βλέπω. Λοιπόν, θα μας πείτε εάν είναι καινούργια έργα ή αν είναι έργα που ήδη τα γνωρίζατε και είχαν σχέση με το θέμα.
1: Εγώ γνώριζα το έργο των καλλιτεχνών από παλιά γιατί τα παρακολουθώ. Είναι η πιο... μεγάλη καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή στη χαρακτική ανά τον κόσμο. Γνωρίζω το έργο τους. Κάποιοι από αυτούς ασχολούνται ήδη με το θέμα, όπως είναι ο Έτι Πόσκοβιτς, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μίτσιγκαν. Είχα δει την τελευταία του δουλειά στην Biennale της Κρακοβίας, ένα καταπληκτικό έργο πολλών μέτρων από πολλές παράλληλες ξυλογραφίες που κάνουν όλο μια ακολουθία μεγάλη. Λοιπόν, και βέβαια το ξεχώρισα. Το έργο της Αλήθεια Καντιάνη, όταν την κάλεσα την Αλήθεια Καντιάνη, το έργο της το δίδασκα όταν ήμουν στη Σχολή Καλών Τεχνών και είχα το εργαστήριο χαρακτικής, το β' εργαστήριο που δίφυνα. Έκανα μάθημα πάνω στη δουλειά της. Όταν της έστειλε την πρόσκληση, η απάντηση, όπως και από όλους τους καλλιτέχνες, ήταν πρόθυμη να ανταποκριθούν και μου έγραψε ότι εγώ δουλεύω εδώ και 2 χρόνια σε αυτό το θέμα. Δηλαδή κάποιοι ανταποκρίθηκαν και για μένα ήταν έκπληξη ότι δούλευαν το θέμα. Όπως ξέρω, ας πούμε, για την Αλεξάνδρα Χέσικερ, θα δει τη δουλειά της σε πολλές μπιενάλε. Το έργο της έχει σημαντική... τα έντομα, αυτή τη στιγμή το έργο της μας μιλάει για τους τριμμένους μικροοργανισμούς που όμως συμβάλλουν στο οικοσύστημα. Στο έργο της έχει μια μεγάλη πεταλούδα και ένα σκαθάρι. Όλοι μου έχουν στείλει, μου ζήτησα βέβαια, κείμενα πάνω στη δουλειά τους, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή κανείς στις αφετηρίες του προβληματισμού τους. Θα αναφέρω και το έργο του και την έρευνα που κάνει ο Ντέρεκ Μπέζον. Αυτό το ζευγάρι, Αλεξάνδρα Χέσιγκερ και ο Ντέρεκ Μπέζον, είμαστε από πολλά χρόνια φίλοι. Γιατί βρισκόμαστε, έχουμε εκθέσει μαζί και βρισκόμαστε κάθε τόσο στις διεθνείς συναντήσεις. Ο Ντέρεκ λοιπόν δηλώνει συλλέκτης. Και βέβαια το έργο του μας αφηγείται όλα αυτά τα μικρά ευρήματα της περιπάτησης τους μέσα στο δάσος, γιατί ζουν στον Καναδά και το ατελιέ τους είναι μέσα στο δάσος. Ταυτίζομαι με τη δουλειά του, γιατί ως προς τη σκέψη, γιατί εγώ όταν που έχω δίπλα μου τη θάλασσα, περπατώ στη παραλία και βρίσκω πετραδάκια, κοχύλια, φυλαράκια που τα έχει φάει η θάλασσα, και είναι μια συλλογή αυτή που όλοι καλύτερα να κάνουμε από λίγο πολύ. Μαζεύουμε από όλα αυτά που μας κεντρίζουν την ώρα εκείνη που τα βρίσκουμε ευρήματα. Εκείνος έχει και παρουσιάζει μια σειρά από τέτοιες ανακαλύψεις στον δρόμο του, στο δάσος, και μας τα παρουσιάζει σε μια σύνθεση οπτομέτρη, δηλαδή πώς είμαστε απέναντι στον οπτομέτρη τον οφθαλμίατο, ακριβώς έτσι.
0: Στην έκθεση αυτή συνεργάζεστε με ένα κέντρο τεχνών από την Κίνα. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή τη συνεργασία, πώς προέκυψε?
1: Η επαφή με τον κύριο Λούοτσι έγινε μέσα από την φιλία μου και τη συνεργασία που είχα με τον Ovidiu Petka. Ο Ovidiu Petka οργανώνει κάθε χρόνο στη Ρουμανία, στο Μουσείο Τεχνών της Κλουζ. Ήταν η τρίτη χρονιά.
0: Σας χάνουμε, μην κινήστε αν θέλετε. Δεν ξέρω μήπως το έχετε χάνει σφρίτο.
1: Ήταν η τρίτη χρονιά.
0: Σας χάνουμε, μην κινήστε αν θέλετε. Δεν ξέρω.

0: με πρότεινε στο Λουοτσι. Είχαμε μια επικοινωνία, μου εξέφρασε την επιθυμία του να φέρει τη διεθνή ΑΜΑ, λέγεται, δηλαδή είναι μια ένωση που οργανώνει εκθέσεις ανά τον κόσμο, διεθνής. Ήθελε και στην Ελλάδα να οργανωθεί κάτι ανάλογο. Συνάντησε επομένως και τη δική μου τη σκέψη, που και εγώ ήθελα να γίνει κάτι ανάλογο. Και έτσι εγώ συμφωνήσαμε να προτείνω εγώ από τους καλλιτέχνες που είχα ήδη σκεφτεί, που ήταν 18-19 καλλιτέχνες, και κάπου 12-15 καλλιτέχνες εκείνος. Εκείνος είναι διευθυντής στο Tagus International Center στην Κίνα και βέβαια αποφασίζει για τις εκθέσεις που θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Έτσι ενέταξε και τη δικιά μας συνεργασία στις εκθέσεις του 2026, δηλαδή την 23η ΑΜΑ.
1: Κατάλογος υπάρχει για την έκθεση?
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί δεν βρήκαμε χορηγίες. Το προσπάθησα κι εγώ, το προσπάθησε ο κύριος Σεραφιανός, αλλά δυστυχώς μια τέτοια έκθεση δεν βρήκε υποστηρικτάς. Ενώ αντίθετα, στη Ρουμανία, ας πούμε, ο Βίντεο Πέτκμαν κάθε φορά βρίσκει κάποιον χορηγό που να μπορεί να δίνει αυτά τα χρήματα για να γίνεται ένας κατάλογος.
1: Και επίσης να πούμε ότι έχετε οργανώσει και παράλληλα κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Η Αλίσσα Καντιάνη είχε δώσει μια διάλεξη, έγινε μια performance καλλιγραφίας, και αυτό θα πρέπει να ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ. Καταρχήν θέλω να πω για την Αλίσσα Καντιάνη, όχι μόνο ανταποκρίθηκε να δουλέψει, να κάνει έργο και να μου το στείλει, αλλά να έρθει και η ίδια εδώ.
1: Από τη μακρινή Αργεντινή.
0: Από την Αργεντινή, ακριβώς. Έχει έναν φορέα, θα έλεγα, για διεθνής residency στη Χαρακτική, και την ενδιέφερε να κάνει και εδώ επαφές με κάποιους καλλιτέχνες. Εγώ την πήγα στο εργαστήριο της Καλών Τεχνών, την έφερε σε επικοινωνία με καλλιτέχνες, παλιούς φοιτητές μου που είναι άξιοι, πολύ άξιοι, και το έργο τους στέκεται εισάξια δίπλα σε αυτές τις κορυφές της Χαρακτικής, και από εκεί και ύστερα μπορεί να προκύψουν συνεργασίες με την Αλίσσα Καντιάνη.
1: Να πούμε ότι η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 31 Ιουλίου στο Lofos Art Project, και ότι από τις έκτακτες δράσεις που έχετε οργανώσει, αυτή που έχει μείνει να γίνει είναι η διάλεξη της Αθηνά Σχοινά, που θα γίνει αύριο. Δεν λέω περισσότερα για την Αθηνά Σχοινά, γιατί μας είναι πολύ γνωστή. Σε μια-δυο εβδομάδες, φαντάζομαι, θα μιλήσουμε και μαζί της για την έκθεση που κάνει κάθε χρόνο για τους πλώες στην
0: Είναι φανταστική η Αθηνά Σχοινά.
1: Όντως είναι φανταστική.
0: Ο θεσμός αυτός στο Κηδονιαίος έχει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Έχει ριζώσει, βέβαια. Λοιπόν, εμείς δεν ευχηθούμε να γίνει θεσμός και η δική σας η έκθεση Χαρακτικής αυτή. Λοιπόν, στο Lofos Art Project. Κυρία Τσαλαματά, σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και
1: περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο The Garden του Δημήτρη Καμαρωτού, ο κήπος, από το χρονικό του Travnik, ένα έργο του Ivo Andrić που είχε σκηνοθετήσει ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.

0: Ακούμε μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού από την αρχή της εκπομπής και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και μαζί του. Αφορμή είναι η Άλκιστης, μια παράσταση που φέρει τον τίτλο Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση. Αναφέρεται βέβαια στην Άλκιστη του Ευρυπίδη. Είναι κατά την άποψή μου ένα από τα σημαντικότερα, μία από τις σημαντικότερες τραγωδίες, ίσως και πιο αγαπημένη από τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, η οποία είναι πολύ παράξενη. Πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει σατυρικό δράμα, γιατί παρουσιάζεται ένας Ηρακλής που είναι κάτι σαν σάτυρος, σαν ακολουθία του Διονύση, του Διονύσου, επειδή βγαίνει μεθυσμένος. Επίσης, πολλοί έχουν μιλήσει για happy end, επειδή η Άλκιστη έρχεται. Είναι ο γνωστός μύθος που η Άλκιστη επιστρέφει από, από τον Άδη. Ωστόσο, όταν επιστρέφει, κανείς δεν ξέρει τι είναι η Άλκιστης. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο ευτυχισμένο το τέλος, αν είναι τόσο happy end. Η παράσταση του Δημήτρη Καμαρωτού είναι πραγματικά ιδιαίτερη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην μουσική. Υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί ήχοι, τους οποίους αγαπά και χρησιμοποιεί. Υπάρχει και ένα κουιντέτο όμως εγχόρδων, επί σκηνής. Υπάρχει η Κωνσταντίνα Τάκαλου, η οποία ερμηνεύει το έργο. Και η vocal performance δίνεται από την Άννα Παγκάλου. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Δημήτρης Καμαρωτός, για να μας πει περισσότερα για αυτή την ιδέα του, στην οποία υπογράφει παραστατική σύνθεση, δραματουργία και μουσική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Σας βρίσκουμε στην, στην παλιά Επίδαυρο, φαντάζομαι.
1: Είμαι στην Επίδαυρο, όχι. Πολύ κοντά στο χώρο παράσταση.
0: Α, πολύ ωραία. Η παράσταση, να πούμε ότι θα παιχθεί στο αρχαίο στάδιο της Επιδαυρό, όχι στο αρχαίο θέατρο.
1: Όχι, είναι στον αρχαιολογικό χώρο, μπαίνοντας μέσα σε αυτόν καταλήγουμε στο αρχαίο στάδιο.
0: Είναι πραγματικά ένας υπέροχος χώρος. Θα παιχθεί 26-27 του μηνός, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, και θα ξεκινήσει 12 παρά 1, βλέπω, τη νύχτα.
1: Ναι, έχουμε καλέσει τον κόσμο έτσι, αλλά είναι λίγο τυπικό. Στην ουσία θα ξεκινήσει μερικά λεπτά μετά. Mm-hmm. Αλλά επειδή αυτό σημαίνει αλλαγή της ημερομηνίας, θα ήταν κάπως, θα μας μπέρδευε.
0: Ναι, όντως.
1: Και όλα, πρέπει να πούμε, η ώρα και τα λεπτά αυτά που σας λέω, προσδιορίζονται από κάτι, από ένα φυσικό φαινόμενο. Θέλουμε να συνδυάσουμε μια στιγμή της παράστασης με τη σελήνη, που ξέρουμε πού ακριβώς θα βρίσκεται και ποια στιγμή. Γι' αυτό γίνεται αυτή την ώρα.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Πείτε μας ποια είναι η ιδέα σας τώρα, όσο μπορείτε να πείτε, γιατί δεν κάνει να το προδώσετε. Και πώς έχετε συμπτύξει όλα τα πρόσωπα της τραγωδίας σε ένα.
1: Ακούστε, αυτό το έχω κάνει κάποιες φορές με ένα πρόσωπο, και με περισσότερα από ένα, αλλά σε λίγα πρόσωπα, και μάλιστα στον ίδιο χώρο με τη Στεφανία Γουλιώτη, με τις Ευμενίδες. Εδώ όμως έχουμε βρεθεί κάπου αλλού. Μετά από μια διαδρομή μου σε αυτό το κείμενο, του, όπως το περιγράφεται πολύ όμορφα, που είναι προκλητικό και σαν τραγωδία, δηλαδή μυστηριακό για μας, για τη ματιά τη δικιά μας τους αιώνες μετά, σιγά σιγά από μέσα ξεφύτρωσε μια Άλκιστη που με ενδιαφέρει, όχι τραγωδία Άλκιστη, ένα πρόσωπο. Και από αυτό αναδύθηκε όλη η παράσταση που έχει, που βρίσκεται κοντά μας σήμερα. Είναι γύρω από ένα πρόσωπο. Αλλά αυτό το πρόσωπο δεν είναι η Άλκιστη του Ευρυπίδη. Είναι ένα καινούριο πρόσωπο, ένα πρόσωπο της εποχής μας, που τη λέω ΚΑΠΑΛΦΑ. Και παρακολουθούμε...
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι η ψυχή η ΚΑ, δεν είναι.
1: Είναι και αυτό, αλλά μετά το θυμηθήκα, αλλά δεν ήταν αυτό η αφορμή. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε μέσω αυτού του προσώπου μία μετάβαση. Έχουμε μία Άλκιστη που δεν είναι, ας πούμε, αποφασισμένη να θυσιαστεί κατά κάποιο τρόπο, ούτε εξαναγκασμένη. Είναι ένα σύγχρονο πρόσωπο που βρίσκεται σε μια αιχμηρή στιγμή της ζωής, όπου μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πολύ καλά γιατί συνεχίζουμε. Με διάφορες απογοητεύσεις, έλλειψη ελπίδας. Και μας πηγαίνει μέσω κειμένου Άλκιστης, αλλά και άλλων σύγχρονων κειμένων, που έχει γίνει από μια ομάδα 6 μήνες δουλειά σε αυτό, για να δημιουργηθεί αυτό το μοσαϊκό των κειμένων. Αυτό το πρόσωπο μας πηγαίνει βαθύτερα στον κόσμο της, αλλά και στον κόσμο του αρχαιολογικού αυτού χώρου, που όπως ξέρετε ήταν ως ασκληπίου, ήταν η θόλος, ήταν ο λαβύρινθος με τις ιαματικές ιδιότητες του ύπνου. Φτάνουμε λοιπόν ακριβώς εκεί, σαν θεατές, και αφού βυθιστούμε σε ένα τοπίο που έχει ένα ηλεκτρονικό έργο με κρυμμένα πολλά ηχεία μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, λίγο έμπνευση τεχνικά τουλάχιστον από τα έργα του Ξενάκη, τα απολύτωπα, σαν λειτουργία που τα είχα μελετήσει και μαζί του, φτάνουμε, καταλήγουμε σαν θεατές στο κάτω χώρο, στο στάδιο, όπου με κάποιο τρόπο υλοποιείται ίσως αυτό που είναι ο τίτλος. Ένα τοπίο μετά την υπόσχεση, αυτό το πρόσωπο που μας πήγε μαζί του σε διάφορα στάδια από έλλειψη εμπιστοσύνης στη συνέχεια των πραγμάτων.
0: Έχω την εντύπωση με όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Καμαρωτέ, ότι η δική σας η άλκηστης είναι η άλκηστης μετά τη δοκιμασία, δηλαδή αφού γυρίζει από τον Άδη.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά μπορούμε να πούμε και ότι είναι μια άλκηστης που αιωρείται μεταξύ του να βυθιστεί στον Άδη ή να βγει από τον Άδη, δεν ξέρουμε πολύ, και κυρίως ψάχνουμε να βρούμε σχέσεις αυτού του προσώπου με ένα κοινό πρόσωπο σήμερα, δηλαδή την έλλειψη της επεξήγησης της συνέχειας των πραγμάτων, και αυτό το ψάχνουμε εκεί μέσω της μουσικής και του εκπληκτικού τοπίου, του νυχτερινού τοπίου. Η μουσική μας πηγαίνει σιγά σιγά στη σιωπή, που είναι μια σιωπή γεμάτη ήχους της νύχτας, της επιδάβου, όπου αυτοί οι ήχοι ανακατεύονται με λεπτούς ήχους του συνόλου, και στο τέλος έχουμε, είναι λίγο σαν συναυλία, και έχουμε δυο μεταγραμμένα κομμάτια ειδικά για τη συναυλία, για την παράσταση. Το ένα είναι του Μπαχ, μια μεταγραφή με πολύ πίστη στην καντάτα που έχει ξεκινήσει αυτό, αλλά και με ένα ύφος που ακούει το τοπίο την ώρα που συμβαίνει. Και τέλος ένα κομμάτι έκπληξη που είναι άπτωμα, ένα κομμάτι του Adagio της Ένατης Συμφωνίας.
0: Μην κλείσετε, κύριε Καμαρωτέ, μισό λεπτάκι, να μας έχετε στείλει κάτι, ένα μικρό δείγμα, ένα λεπτό περίπου από την παράσταση, να το ακούσουμε και συνεχίζουμε.
1: Είναι τα ενδιάμεσα κομμάτια που βρισκόμαστε και κάτω από τα αστέρια.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Πήραμε λοιπόν μια ιδέα από την μυσταγωγία που θα υπάρξει στην, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται. Μάλλον στο μετέχμιο μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου και Σαββάτου και Κυριακής. Και να κλείσουμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Καμαρωτό, ρωτώντας τον εάν θα, αν η παράσταση αυτή πρόκειται να καταγραφεί ή και αν έχει κάποιο μέλλον, αν πρόκειται να γίνει και αλλού.
1: Είναι πολύ σκληρό που το πρέπει να το απαντήσω έτσι, αλλά αποκλείεται να γίνει αλλού. Είναι τόσο πολύ εξειδικευμένη στο χώρο, κάθε στιγμή της ο λόγος, η μουσική, που δεν μπορώ να τη φανταστώ αλλού. Θα είναι μια
0: σε ένα άλλο ασκληπείο, αν μιλήσετε με τον κύριο Λαμπρινουδάκη και σας προτείνει, ναι, γιατί έχει αυτό το, έχει αυτό το δίκτυο ασκληπείων ανά το Μεσόγειο.
1: Υπάρχει και στη Ρώμη και λοιπά. Ναι. Βέβαια, αλλά θα πρέπει να ξαναγραφτεί. Θα ήταν άλλη μουσική και αλλαγή στο κείμενο. Είναι απολύτως εξειδικευμένη με την ώρα που είναι δύο μέρες ακριβώς πριν την Πανσέληνο του Ιουνίου και το χώρο.
0: Άρα το μόνο είναι να ξαναπαιχθεί στην Επίδαυρο σε μια αντίστοιχη ημερομηνία.
1: Αυτό μπορεί να ξαναπαιχθεί, ναι, θα την καταγράψουμε και όλα σε βίντεο.
0: Ωραία.
1: Αλλά ξέρετε,
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Βίντεο είναι πολύ φτωχό πράγμα.
0: Όντως. Λοιπόν, κύριε Καμαρωτέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Έχετε πρόβα σήμερα?
1: Βεβαίως. Ξεκινάμε. Σε λίγο, μόλις νυχτώσει.
0: Έτσι, με το καλό. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Γεια σας.
0: Και ακούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, την Σαβίνα Γιαννάτου και τον Θοδωρίκο Κοτεπάνο στο πιάνο από το Blind πάλι στον Ασφόδελο.

0: σταθείτε.
1: Αφήστε τα λουλούδια. Σκεφτείτε μόνο πώς θα γυρίσετε.
2: Δεν τολμώ να γυρίσω.
0: Μη γυρίσετε. Περιμένετε.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του κινηματογράφου. Θα περάσουμε στον χώρο του κινηματογράφου με αφορμή το πέμπτο Evia Film Project. Είναι ένα project, χρησιμοποιώ αυτή τη δόκιμη ελληνική έκφραση, το οποίο ξεκίνησε μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που κατέκαψαν την Βόρεια Εύβοια και συνεχίζεται τώρα που οι πληγές αρχίζουν να επουλώνονται σιγά σιγά. Συνεχίζεται ευτυχώς, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ καλές οι ταινίες που παίζονται. Παίζονται σε πόλεις της Βόρειας Εύβοιας, συγκεκριμένα είναι στην Εδιψώ, στον κινηματογράφο Απόλλων και στη Λίμνη, στο Ελίμνιον. Έχει και μία στις Ροβιές, βλέπω, στην πλατεία του χωριού μία προβολή. Και είναι πολύ καλό γιατί ζωντανεύει με έναν διαφορετικό τρόπο τα μέρη και προκαλεί και το ενδιαφέρον στον κόσμο για τον κινηματογράφο με πολύ πολύ καλές ταινίες, πολλές από τις οποίες ξεχασμένες. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για αυτό το Evia Film Project, το οποίο ξεκινάει αύριο, είναι η κυρία Ελένη Ανδριτσοπούλου, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ξεκινάμε αύριο το 5ο Evia Film Project. Ήταν μια προσπάθεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου που ξεκίνησε, έφυγε από τη βάση του στη Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε στην Εύβοια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές πριν από 5 χρόνια. Αλλά ήταν ένα project που το αγαπήσαμε και εμείς πάρα πολύ, οι άνθρωποι του Φεστιβάλ, αλλά και ο τόπος της Εύβοιας. Και συνεχίζουμε για 5η συνεχόμενη χρονιά. Έχει λίγο καλυτερέψει η κατάσταση στον τόπο εκεί και σιγά σιγά αναγεννάται μετά από την μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί. Και γι' αυτό και το φετινό, η φετινή μας θεματική είναι το δάσος, γιατί ελπίζουμε ότι το δάσος θα ξαναζωντανέψει και θα το χαρούμε όπως το χαιρόντουσαν οι κάτοικοι για πολλά χρόνια στις περιοχές της Εύβοιας. Είναι μια προσπάθεια που προσπαθούμε να φέρουμε το σινεμά που αγαπάμε και που έχουμε αγαπήσει κατά όλα αυτά τα χρόνια, τόσο το διεθνές σινεμά με μεγάλες εμπορικές και καλλιτεχνικές ταινίες, όσο και το ελληνικό σινεμά, στους ανθρώπους της περιοχής που είχαν για χρόνια να δουν ταινία στη μεγάλη οθόνη. Μέσα από την δική μας πρωτοβουλία ξαναδημιουργήθηκε ξαναζωντάνεψε το σινεμά Απόλλωνα στην Διψώ. Και το πιο βασικό είναι ότι οι άνθρωποι του κινηματογράφου γνώρισαν την Βόρεια Εύβοια, την Εδιψώ, τη Λίμνη, τις Ροβιές και έχουν αρχίσει να αγαπάνε τον τόπο και να το σκέφτονται και σαν πιθανό προορισμό για τις επόμενες ταινίες τους. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που γυρίστηκε ταινία. Τις προηγούμενες μέρες μια διεθνής κινηματογραφική ταινία από την Ισπανία έκανε γυρίσματα στην Εδιψώ, επειδή η σκηνοθέτρια πριν από 3 χρόνια είχε γνωρίσει την Εδιψώ μέσα από το Evia Film Project.
0: Εν τω μεταξύ, οι ταινίες που έχετε έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία από πολύ καινούργιες ελληνικές ταινίες μέχρι τον Ταρζάν και τη σύντροφό του.
1: Του
0: Γκίμπονς από το 1934 ή τη Βασίλισσα της Αφρικής.
1: Τη Αφρικής που ξεκινάμε αύριο.
0: Η οποία ήταν μια μεγάλη αποτυχία στην εποχή της, αλλά στη συνέχεια έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η ταινία.
1: Και τιμήθηκε με Όσκαρ ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Προσπαθούμε το πρόγραμμά μας να έχει μια ποικιλομορφία, τόσο με κλασικά αριστουργήματα που σπάνια τα χαίρεται το κοινό στη μεγάλη οθόνη, αλλά και με πιο σύγχρονες ταινίες και ίσως και λίγο πιο δύσκολες με θέσεις εισαγωγικά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τέσσερις ελληνικές ταινίες φέτος, τον Τίγκερ του Τζόρτζη Γρηγοράκη, την Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελόπουλο, τους Λουόμενους της Εύα Στεφανή, που ένα κομμάτι από αυτό το ντοκιμαντέρ έχει γυριστεί στην Εδιψώ, οπότε ο κόσμος της περιοχής θα ξαναδεί ανθρώπους της περιοχής να πρωταγωνιστούν στην ταινία, και το Μέσα στο Δάσος του Άγγελου Φραντζή. Τελείως διαφορετικές ταινίες, με συνδετικό κρίκο το δάσος μέσα στην πλοκή των ιστοριών τους. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γιατί θα είναι όλοι οι σκηνοθέτες παρόντες στην Εύβοια. Θα παρουσιάσουν την ταινία και πολλοί πρωταγωνιστές από τις ταινίες. Ουσιαστικά θέλουμε να νιώσει και ο κόσμος της Διψού, της Λίμνης και της ευρύτερης περιοχής πώς είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που είναι ουσιαστικά υποθεί με τις ταινίες και υποθεί με τους δημιουργούς, τους ηθοποιούς, τους παραγωγούς, τους συντελεστές. Mm-hmm. Επίσης γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να έχουμε παιδικά εργαστήρια για όλες τις ηλικιακές ζώνες, γιατί η κινηματογραφική παιδεία είναι μία από τις προτεραιότητες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ειδικά σε μέρη που τα παιδιά δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες να συμμετάσχουν και να δούνε και παιδικές ταινίες, να δούνε πώς γυρίζεται μια ταινία, να γνωρίσουν δημιουργούς και πρωταγωνιστές από κοντά.
0: Μέσα σε όλα αυτά βλέπω και κάτι που απευθύνεται σε παιδιά. Το γεφύρι της Σάρτας, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ και ένα σπίτι στο δάσος. Θεωρώ εμπνευσμένο το θέμα, πραγματικά. Θέλετε να μας πείτε πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι ένα φάνταστο project του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, του Ορέστη Ανδριανδάκη, που θα προσπαθήσει να δείξει τη σύνδεση της αρχαίας ελληνικής παράδοσης με το σύγχρονο θρίλερ. Θα είναι εντυπωσιακό και περίεργο ταυτόχρονα, οπότε όποιοι είναι εκεί θα το απολαύσουν. Το δάσος, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει πολύ μεγάλη ομορφιά, αλλά και πολλές φορές κρύβει και κινδύνους και φόβο αν δεν το σεβαστείς και αν δεν το αγαπήσεις. Και μέσα από το πρόγραμμά μας αυτό θέλουμε να δείξουμε και να εμπνεύσουμε, την αγάπη και την προστασία στο δάσος, αλλά και την εξοικείωση των ανθρώπων με τα φυσικά φαινόμενα και τα φυσικά στοιχεία.
0: Mm-hmm. Και έχετε και κάποιες ανοιχτές συζητήσεις, αντιμετωπίζετε κάποια πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Βλέπω τώρα η οριακή τέχνη της κωμωδίας, αρενοπότητα, βία και η εκδίκηση της φύσης. Πάρα πολλά, έχει πάρα πολύ υλικό.
1: Ένας από τους βασικούς στόχους και αυτού του φεστιβάλ ήταν και η σύνδεση με την κοινότητα των φοιτητών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, της Σχολής Κινηματογράφου, που είναι στα Ψαχνά, της Σχολής Ψηφιακών Τεχνών. Οπότε φοιτητές από τα Ψαχνά κάθε χρόνο έρχονται στην Βόρεια Εύβοια και παρακολουθούν ένα κύκλο τέτοιων σεμιναρίων, masterclasses από πολύ σημαντικούς παραγωγούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς φέτος, stand-up comedians που θα είναι στην συζήτηση για την κωμωδία και για να μαθαίνουν, να γνωρίζουν την κοινότητα την οποία θα τους υποδεχτεί σε λίγα χρόνια ως νέους επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα και να πιάνουμε διάφορες θεματικές που πολλές φορές δεν είναι εύκολο στο ακαδημαϊκό περιβάλλον να συζητηθούν. Ταυτόχρονα αυτές οι συζητήσεις είναι και επειδή είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, είναι ανοιχτές για το κοινό και έχουμε και ανθρώπους της περιοχής που θέλουν να τις παρακολουθήσουν.
0: Λοιπόν, εμείς ευχηθούμε καλή επιτυχία και φέτος. Θεσμός έχει ήδη γίνει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Να πούμε ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό, οπότε όποιος βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια να μην διστάσει να περάσει είτε από τις κινηματογραφικές αίθουσες είτε από τα σεμινάρια και να γνωρίσει τη δουλειά και να γίνει κοινωνός του 5ου Εύβοια Film Project.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να σας ευχηθούμε καλές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη και κλείνουμε ακούγοντας το «Ακούμε ήδη», κάτι από την δεξιά τσέπη του φορέματος, από μια ταινία. Ακούμε τον μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού. Στην λύρα είναι ο Σοκράτης Συνόπουλος και στο κοντραμπάσο ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον ομότιμο καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, Χρήστο Λούκο. Μια συζήτηση για την ιστορική συνείδηση, τη σχέση ανθρώπου και χρόνου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αφηγούνται τον εαυτό τους μέσα από τις σιωπές, τα ίχνη και τις μεταμορφώσεις τους. Τιμή Σένεκεν, για τον ιστορικό καθηγητή Χρήστο Λούκο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Θα συνεχίσουμε σήμερα στον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων με ηχογραφήσεις του Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Στη συναυλία της 23ης Φεβρουαρίου 1936, στην οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Ρούντολφ Σέρκιν, ακούσαμε ήδη το 27ο

κοντσέρτο του Μότσαρτ, ο πιανίστας ερμήνευσε και δεύτερο έργο. Το κοντσέρτο αριθμός 4 σε σολ μίζωνα έργο 58 του Μπετόβεν. Το ακούμε αμέσως. Τα μέρη, Allegro Moderato, Andante con moto, Rondo Vivace.

από τον Ρούντολφ Σέρκιν και τον Αρτούρο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης ακούσαμε το 4ο κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν. Η ηχογράφηση αυτή αποκαταστάθηκε το 2009. Ο Τοσκανίνη υπήρξε μαέστρος της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης για 10 χρόνια, 1926-1936. Μετά, ως γνωστόν, ανέλαβε την ορχήστρα του NBC, η οποία έγινε ειδικά για αυτόν. Εν τούτης, στις 13 Ιανουαρίου 1945, δέχθηκε να διευθύνει την παλιά του ορχήστρα σε μία συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από αυτή τη συναυλία ακούμε αμέσως το έργο «Ο κύκνος της Τουονέλα» του Σιμπέλιους.

μετά τον κύκνο της του Ονέλα του Σιμπέλιους, από την ίδια συναυλία του 1945, ο Τοσκανίνη και η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στην εισαγωγή του Βέμπερ «Ευριάνθη».

0: Ακούσαμε την εισαγωγή «Ευριάνθη» του Βέμπερ από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης με διευθυντή τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Συναυλία 13 Ιανουαρίου 1945, η οποία αποκαταστάθηκε μόλις το 2018. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Music or noise.
4: Η Μάτμος στο Τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον Παράξενο Ορκιστή.
5: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για 6η χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
7: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά, παιδάκια! Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία γεμάτη θαλπορή για το μοίρασμα και τη συνεργασία και με σύντομες πληροφορίες για τα ζωάκια και τη ζωή στο δάσος. Το παπάκι και η αχνηστή βελανιδόσουπα. Τον Τζόνι Μπος και Άικο Γκράβεν.

Το παπάκι και το σκιουράκι παίζουν στο δάσος. Πόσο όμορφα φαίνονται τα δέντρα το φθινόπωρο. Οι δύο φίλοι χορεύουν και γελούν ανάμεσα στα πανέμορφα πολύχρωμα φύλλα. Ξαφνικά, το παπάκι νιώθει την κυλίτσα του να γουργουρίζει. «Ουφ, πείνασα μετά από τόσο παιχνίδι», λέει. «Θα έτρωγα κι εγώ μια σταλιά», συμφωνεί το σκιουράκι. «Έχω μια ιδέα», λέει το σκιουράκι. «Τι θα έλεγες να μαγειρεύαμε κάτι μαζί? Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια και από την κουκουβάγια». Οι δύο φίλοι πηγαίνουν στο ζεστό σπιτάκι της κουκουβάγιας. «Γεια σου, κουκουβάγια, θέλουμε να μαγειρέψουμε κάτι. Μπορείς να μας βοηθήσεις?» ρωτάει το σκιουράκι. «Φυσικά», απαντάει εκείνη. «Κάπου έχω μια συνταγή για πεντανόστιμη βελανιδόσουπα. Σας αρέσει σαν ιδέα?» Το παπάκι και το σκιουράκι συμφωνούν ενθουσιασμένα. Το παπάκι και το σκιουράκι διαβάζουν προσεκτικά τη συνταγή της κουκουβάγιας. Χρειάζονται αρκετά υλικά για να φτιάξουν τη βελανιδόσουπα που ονειρεύονται. «Να μαζεύαμε πρώτα βελανίδια. Ξέρω ακριβώς πού να τα βρω», λέει το σκιουράκι. Πρώτα περνούν από το σπιτάκι του ποντικιού. «Γεια σου, ποντικάκι. Θα μαγειρέψουμε βελανιδόσουπα. Μήπως έχεις μερικά βελανίδια?» ρωτάει το σκιουράκι. «Ακούγεται υπέροχο, έχω μερικά βελανίδια, ναι», απαντάει το ποντικάκι. «Ευχαριστούμε, πολύ γλυκό εκ μέρους σου», λέει το παπάκι. Το παπάκι ξέρει που μπορούν να βρουν τα υπόλοιπα υλικά για τη σούπα τους. Η Αλεπού τους προσφέρει ένα καλάθι γεμάτο κάστανα. Από το σκατζόχυρο παίρνουν μερικά μανιτάρια. Στο τέλος παίρνουν και μία ωραία μεγάλη κολοκύθα από τον ασβό. Μόλις έχει αρχίσει να βρέχει όταν το παπάκι λέει: «Τέλεια! Έχουμε μαζέψει τα πάντα. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα», λέει το σκιουράκι. «Ίσως μπορούμε να μαγειρέψουμε στην κουζίνα της κουκουβάγιας». Οι δύο φίλοι ξεκινούν το μαγείρεμα και ελέγχουν τη συνταγή άλλη μία φορά. «Πρώτα κόβουμε τα μανιτάρια», λέει το παπάκι. «Σειρά έχει κολοκύθα», λέει το σκιουράκι. «Προσθέτουμε τα βελανίδια και τα κάστανα και η σουπίτσα μας είναι έτοιμη», λέει το παπάκι. Το σκιουράκι δίνει στο παπάκι ένα βελανίδι και ένα κάστανο. Το παπάκι κοιτάζει τα απλωμένα χέρια του φίλου του, απογοητευμένο. «Δεν αρκούν αυτά, σωστά? Πού είναι τα υπόλοιπα?» «Τα έκρυψα κάπου για να τα έχω τον χειμώνα», απαντάει το σκιουράκι ψιθυριστά. Δεν τολμάει να κοιτάξει τα μάτια το παπάκι. Το παπάκι στεναχωριέται, όμως δεν θέλει να μαλώσουν. «Υποτίθεται ότι θα μοιραζόμασταν τα κάστανα και τα βελανίδια και θα φτιάχναμε με αυτά τη σουπίτσα μας», λέει λυπημένο. «Έχεις δίκιο, συγγνώμη, παπάκι», απαντάει το σκιουράκι ήρεμα. «Συγγνώμη που φέρθηκα έτσι, μπορούμε ακόμη να φτιάξουμε τη σούπα μας. Όμως δεν μπορώ να θυμηθώ που έκρυψα τα κάστανα και τα βελανίδια», λέει το σκιουράκι σκυθρωπά. «Θα βρούμε μια λύση, έλα μαζί μου», λέει το παπάκι. Τα υπόλοιπα ζωάκια στο δάσος παρακολουθούν έκπληκτα το παπάκι και το σκιουράκι να περιφέρονται στο δάσος σαν πραγματικοί detective. Ψάχνουν ψηλά στα δέντρα στον κύκλο από μανιτάρια της μάγισσας. Ανάμεσα στα φθινοπορεινά φύλλα που έχει συγκεντρώσει σε σωρό η Αλεπού. Όταν οι δύο φίλοι επιστρέφουν κρατώντας στα χέρια τους βελανίδια και κάστανα, όλα τα ζώα έχουν μαζευτεί στο σπίτι της κουκουβάγιας. Το σκιουράκι και το παπάκι τρέχουν στην κατσαρόλα με τη σούπα και γρήγορα ρίχνουν μέσα τα υλικά που έλειπαν. «Καταλαβαίνω απόλυτα ότι θα χρειαστείς κάστανα και βελανίδια για το χειμώνα, σκιουράκι. Όμως δεν είναι υπέροχο που θα τα απολαύσουμε τρώγοντας μαζί?» «Έχεις δίκιο, παπάκι. Η βελανιδόσουπα είναι τώρα ακόμα πιο νόστιμη»,
συμφωνεί το σκιουράκι. Το παπάκι χαμογελάει πλατιά. Θα συλλέξουμε και για το χειμώνα, αφού σου αρέσουν τόσο πολύ. Όλα τα ζωάκια απολαμβάνουν την αχνηστή βελανιδόσουπα. Ορισμένα ζητούν δεύτερο και τρίτο μπολ. Είναι τόσο νόστιμοι. Έτσι, οι φίλοι περνούν το απόγευμα μαζί, επειδή όταν μοιράζονται κάτι, τα πάντα μοιάζουν λίγο ομορφότερα. Ήτανε το βιβλίο «Το παπάκι και η αχνηστή βελανιδόσουπα». Κείμενο και εικόνες Johnny Boss και Aiko Graven. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε Τρίτο.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Σήμερα, ένας αποχαιρετισμός. Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, 9 Οκτωβρίου 1934, 15 Ιουνίου 2026.

Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου. 15 Ιουνίου 2026. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών το είδωλο της Cape Jazz, Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ. Ο θρύλος της Jazz.

Ένας από τους τελευταίους μεγάλους θρύλους της παγκόσμιας τζαζ, ο εμβληματικός μουσικός που το έργο του ταυτίστηκε απόλυτα με τον αγώνα κατά του Απαρτχάιντ στην πατρίδα του, την Νότια Αφρική, ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία όταν έπαιζε στην τελετή ορκωμοσίας του Νέλσον Μαντέλα το 1994, δεν ζει πια ανάμεσά μας. Και αλλού, ο πιανίστας και δημιουργός με περισσότερα από 70 άλμπουμ στο ενεργητικό του απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στη Γερμανία έπειτα από μία σύντομη ασθένεια, όπως ανέφερε η οικογένειά του σε επίσημη ανακοίνωσή της. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, απέτησε φόρο τιμής στον σπουδαίο μουσικό, εξαίροντας την προσφορά του στον αγώνα κατά του Απαρτχάιντ και αναγνωρίζοντας τη διαχρονική του επίδραση μέσω της τέχνης του. Σήμερα το έθνος μας θρηνεί την απώλεια ενός διεθνούς ειδόλου και παγκοσμίου πολίτη, του οποίου οι βαθιές δημιουργίες τίμησαν την Νότια Αφρική που διαμόρφωσε την πολιτική του δέσμευση και την μουσική του ιδιοφυΐα, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Σήμερα λοιπόν από το Intercity ένας αποχαιρετισμός στον Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ. Δεν θα σταθούμε σε γεγονότα, σε λεπτομέρειες για την πορεία του στη μουσική, για τον τρόπο που πάλεψε κόντρα στο κάθε Απαρτχάιντ, για τα χρόνια της εξορίας του, για τις μουσικές του συναντήσεις με άλλους κορυφαίους. Θα πάμε όμως να τον ακούσουμε σε μία ηχογράφηση θησαυρό που ο ίδιος εκτιμούσε πολύ και η οποία πήρε τον τίτλο «Οτομπιόγραφη», «Αυτοβιογραφία». Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από εμφάνισή του στις 18 Ιουνίου 1978 στην πόλη Νιόν της Ελβετίας. Ήταν Κυριακή και η φωνή της Νότιας Αφρικής ηχούσε ξανά στο Φεστιβάλ Τζαζ της Νιόν ένα χρόνο μετά το Brotherhood of Breath που σηματοδοτούσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί. Μία πρόθεση που δεν υλοποιήθηκε τότε. Ο Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ στο πιάνο να ανακαλεί τις μνήμες της παιδικής του ηλικίας, τις αλήθειες της ψυχής του, τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πορεία του, όλα όσα τον διαμόρφωσαν και τον καθόρισαν. Ένα μυσταγωγικό σόλο, μία διαδρομή έξω καρδιά, μία ιεροτελεστία.

και το κοινό να ακούει, να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτήν την εσωτερική πορεία απόλυτου αυτοσχεδιασμού, που όταν ολοκληρωθεί θα το βρει γεμάτο από συναισθήματα, θαυμασμό, συγκίνηση για την μοναδική εμπειρία που έχει μόλις ζήσει. Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ ή Dollar Brand όπως ήταν το αρχικό του όνομα, 18 Ιουνίου 1978, ζωντανά ηχογραφημένος στην Νιόν, μία αυτοβιογραφία με νότες. Καλή ακρόαση.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ένας αποχαιρετισμός. Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, 1934-2026, ζωντανά ηχογραφημένος στην Νιόν της Ελβετίας την Κυριακή 18 Ιουνίου 1978. Να σας διαβάσω εδώ μερικές σκέψεις που έγραψε ο κριτικός της τζαζ Ζαν Μπουσλέν για αυτήν την ζωντανή ηχογράφηση αυτοβιογραφία. Πιο καλύτερο παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε για την τέχνη του Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ από αυτή την οτομπιόγραφη, την οποία ο πιανίστας θεωρούσε τότε ως την καλύτερη σόλο συναυλία του. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, όλη η ιστορία, ο πολιτισμός, οι συναντήσεις και οι αναζητήσεις του μουσικού ξετυλίγονται σε αυτό το εξαιρετικό ταξίδι που διανύεται χωρίς διακοπή και χωρίς να χάνει ο μουσικός την ανάσα του. Ο Ιμπραχήμ μεταπηδά από το ένα θέμα, από τη μία ατάκα, από τη μία μελωδία στην άλλη, όπως κάποιος αποφεύγει τις λακκούβες, χωρίς καμία διακοπή στη συνέχεια και στη λογική της μουσικής του σκέψης. Έχουμε την εντύπωση ότι μέσα του έχει ανασυγκροτήσει, αναδιοργανώσει, ανασυνθέσει τα πάντα, διατηρώντας όμως μόνο τα βασικά. Όλο τον πολιτισμό του και την εξέλιξή του από την παιδική του ηλικία, τη λαϊκή μουσική και τα τραγούδια της Νότιας Αφρικής, είτε ψυχαγωγικά, χορός, γιορτή, είτε λειτουργικά, ύμνη, πομπές, αυτά δηλαδή που δίνουν ρυθμό στη ζωή, την αμερικάνικη μαύρη τζαζ, την ευρωπαϊκή κλασική μουσική. Για 70 λεπτά ακούμε ολόκληρη την ιστορία αυτού του μουσικού που σημάδεψε ανεξίτηλα την εποχή του και θα μας ακολουθεί στην αιωνιότητα. Μαζί με όλους εκείνους που τίμησε και τον τίμησαν, από τον Duke Ellington ως τον Thelonious Monk και τόσους άλλους, των οποίων κομμάτια ψυχής και έργων ενσωματώνει σε αυτήν την αυτοσχεδιαστική αυτοβιογραφία του. Ακούστε, απλά ζήστε, απολαύστε, χαρείτε τη στιγμή, χαρείτε τις μοναδικές αυτές στιγμές που δεν θα υπάρξουν ξανά. Ζαν Μπουσλέν.

Και κάπως έτσι, τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, 1934-2026, ένας αποχαιρετισμός, μία αυτοβιογραφία, ζωντανή ηχογράφηση στην Νιόν της Ελβετίας την Κυριακή 18 Ιουνίου 1978. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Νίκος Σαββουργινάκης. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντέλη, στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το άλμπουμ Elps του Θωμάς Λιώμη, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την έγκριτη δισκογραφική εταιρεία Subways Music. Ο Θωμάς Λιώμης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε πιάνο, αρμονία και σύνθεση. Αρχικά ασχολήθηκε με την τζαζ και την αυτοσχεδιαζόμενη μουσική και στη συνέχεια, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει αυτά τα ιδιώματα, επικεντρώθηκε στη σύνθεση έργων σύγχρονης μουσικής. Έχει γράψει μουσική για θέατρο, κινηματογράφο, χορό και πολύ μέσα. Έχει δημοσιεύσει αρκετά θεωρητικά κείμενα για τη μουσική, ενώ έχει επίσης ασχοληθεί και με τη λογοτεχνία. Για αρχή θα θυμηθούμε το άλμπουμ του 2009 «Κάμερα Obscura», στο οποίο ο Θωμάς Λιώμης ισορροπούσε με ταλέντο και περισσή φαντασία ανάμεσα στη τζαζ και τη σύγχρονη μουσική. Τις συνθέσεις απέδιδε ένα κουιντέτο που το αποτελούσαν ο συνθέτης στο πιάνο, ο σαξοφωνίστας Θοδωρής Ρέλος, ο ντράμερ Τάκης Κανέλος και ο εκτελεστής κρουστών Σόλης Μπαρκή, ενώ η Αντώνης Μαράτος, Βασίλης Παπαβασιλείου και Μελίνα Καρακώστα εναλλάσσονταν στο κοντραμπάσο και το ηλεκτρικό μπάσο. Θα ακούσουμε τα «My Shadows» και «Φορτουρίγια».

Το 2024 ο Θωμάς Λιώμης κυκλοφόρησε επί Subways Music το Topos X Works for Strings με έργα για έχορδα που ερμήνευαν το κουαρτέτο χόρδων Λάνιμα, τα μέλη του Στέλλα Τσάνη και Λευκή Κολοβού, ο ίδιος το πιάνο και η δεξιοτέχνητα του μπουζουκιού Γεωργία Κύπρου. Θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα από αυτό, το Topos X Οδηπόρη και Μικρός Επιφάνειος για τα χαμένα παιδιά στη Μεσόγειο.

Το Alps περιλαμβάνει δύο έργα. Το πρώτο είναι η σύντομη αλλά πολύ όμορφη ουβερτούρα για κλαρινέτο και πιάνο που ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2025 και αποδεικνύει ότι ο 75χρονος συθέτης παραμένει όχι μόνο ακμεότατος αλλά και σε πάρα πολύ υψηλό δημιουργικό επίπεδο. Το ερμηνεύουν ο σολής του κλαρινέτου Άγγελος Πολίτης και ο συνθέτης στο πιάνο.

Το δεύτερο όμως έργο είναι το κεντρικό. Πρόκειται για το Έλλειψεις για ορχήστρα εγχόρδων που ηχογραφήθηκε ζωντανά τον Μάιο του 2011 σε ερμηνεία της Ορχήστρας των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Όπως σημειώνει ο Θωμάς Λιώμης, το έργο ξεκίνησε από την επιθυμία του να γράψει ένα αντάτζιο όπως το ορίζει ο Λουτσιάνο Μπέριο. Όπως λέει, διαπίστωνε όλο και περισσότερο ότι το αντάτζιο δεν είχε απλώς μια εξωτερική επίδραση στα συναισθήματα του ανθρώπου, αλλά αντίθετα, στα πιο σημαντικά του παραδείγματα, αναποδογύριζε τον εξωτερικό παράγοντα και γινόταν μέρος του εσωτερικού είναι, δηλαδή της ψυχής. Ακριβώς αυτή η εσωτερική, η εκ των έσω ένωση, έχει σαν αποτέλεσμα τη συγκίνηση σε ένα πρώτο στάδιο το άνοιγμα και σε ένα δεύτερο την αποκάλυψη. Είναι το σημείο όπου αυτή η αποκάλυψη γίνεται λυτρωτική. Ο Μίλτος Λογιάδης θυμάται ότι ήταν 9 Μαΐου του 2011 όταν μπήκαμε στο στούντιο C της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης για να ηχογραφήσουμε το έργο «Έλλειψη» του Θωμάς Λιώμη με την Ορχήστρα των Χρωμάτων για το τρίτο πρόγραμμα. Κανείς μας δεν περίμενε όμως τότε πως αυτή θα ήταν και η τελευταία ηχογράφηση της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Η οικονομική κρίση που τόσο βία και απρόσμενα χτύπησε τη χώρα μας είχε αντίκτυπο και στους πολιτιστικούς φορείς της και ένας από τους πρώτους που σήγησαν ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με το «Έλλειψη» και την σαγηνευτική και ταυτόχρονα υποβλητική χαρμολύπη του.

η εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάρρος Μαζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα σε 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Εκεί η παρθενική καθόταν ήρινα με τη λεπτή φωνή. Δεν έπλεκε πολύπλοκο υφάδι στο στιμόνι. Μόνο μες στη σιωπή άκουγε στις σταγόνες που αποστάλαζε το πιερικό μελίσι. Εξαιρετική περιγραφή αγάλματος της Ήρινας, ποιήτριας του 4ου αιώνα π.Χ. από την Τήλο, της οποίας ομοίωμα μαθαίνουμε ότι κοσμούσε το γυμνάσιο του Ζευξύπου στην Κωνσταντινούπολη χάρη στον Χριστόδωρο, ποιητή από την Αίγυπτο, σύγχρονο του αυτοκράτορα Αναστασίου, τέλη 5ου, αρχές 6ου αιώνα. Η μετάφραση της Στασούλας Κάρα Γεωργίου, όπως και το ακόλουθο σχόλιο. Είναι σαφές ότι ο Χριστόδωρος δεν περιγράφει απλώς το άγαλμα, αλλά μπορεί να προβαίνει και σε αισθητικές αποτιμήσεις της χαμηλόφωνης ποίησής της. Ο Χριστόδωρος συνεχίζει και εξελίσσει στα Βυζαντινά χρόνια ένα λογοτεχνικό είδος που εμφανίζεται ήδη στα ομηρικά έπι, την έκφραση. Σύμφωνα με τον ορισμό του Έλιου Θέωνα, Αλεξανδρινού γραμματικού, η έκφραση αποτελεί περιγραφικό λόγο που ζωντανεύει στον αναγνώστη την όψη ενός αντικειμένου. Έκφραση σε στυλ λόγος περιηγηματικός, εναργός υπόψιν, άγων το δηλούμενον. Ειδικότερα πρόκειται για πιστή περιγραφή μνημείου, προσώπου, τόπου ή γεγονότος με στόχο να μετατρέψει τον αναγνώστη ή ακροατή σε θεατή. Ιδανικά του μεταφέρει την αισθητική αποτίμηση και την κριτική σκέψη του ποιητή ή συγγραφέα, αφού γράφεται είτε σε έμετρο είτε σε πεζό λόγο. Οι έμετρες εκφράσεις είναι είτε αυτοτελή δημιουργήματα είτε τμήματα μεγαλύτερων επικών ποιημάτων. Περνά από την αρχαιότητα στη Βυζαντινή εποχή μέσω της διδασκαλίας της ρητορικής και δεν είναι λίγοι οι ποιητές εκφράσεων που διακρίνονται εκτός από τον Χριστόδωρο, όπως ο Νόνος ο Πανοπολίτης και αυτός από την Αίγυπτο και ο Ιωάννης ο Γαζαίος, ποιητής της σχολής της Γάζας επί Ιουστινιανού, ο οποίος περιγράφει μία ζωγραφική παράσταση του σύμπαντος, μιμούμενος το ύφος και το μέτρο της ποίησης του Νόνου. Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αυτοτελούς επικής έκφρασης, την ίδια εποχή, είναι και ο Παύλος Σιλεντιάριος. Σε ένα ποίημα 900 εξάμετρων στίχων που συνθέτει κατόπιν παραγγελίας του Ιουστινιανού, περιγράφει το ναό της Αγίας Σοφίας. Τον 10ο αιώνα, ο Κωνσταντίνος Ρόδιος συνθέτει μία έμετρη έκφραση των 7 θαυμάτων της Κωνσταντινούπολης και της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων σε 12σύλλαβο στίχο, ενώ κατά την εποχή των Παλαιολόγων ο Θεόδωρος Μετοχίτης περιγράφει την περίφημη Μονή της Χώρας. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

The Book of Sounds. Ο Hans Otte στο βιβλίο των ήχων αντιμετωπίζει κάθε φράση με τρόπο τελετουργικό, με μινιμαλιστική λιτότητα που δημιουργεί ένα ουδέτερο συναισθηματικά, αλλά παρόλα αυτά φορτισμένο έδαφος. Στη μουσική του δεν υπάρχει αίσθηση μιας αφήγησης που τρέχει προς τα εμπρός, αλλά μιας ακρόασης που βαθαίνει. Μέσα σε αυτόν τον χώρο, η Χάνια Ράνι παίρνει αυτό το πρωτογενές υλικό και το αφήνει να αιωρηθεί σε μια διάφανη, σχεδόν αόρατη μετάβαση. Lighter and lighter. Όλο και πιο ελαφρά.

The heart asks pleasure first. Η καρδιά ζητά πρώτα απ' όλα την απόλαυση. Ο Μάικλ Νάιμαν έχει την ικανότητα να κάνει τη μουσική να μοιάζει αναπόφευκτη. Η συγκίνηση δεν απλώνεται αόριστα, είναι ποτισμένη με ένταση, με επιμονή, άμεση, σχεδόν σωματική. Μία σκέψη που επιστρέφει πιεστικά στο ίδιο σημείο, επειδή δεν έχει ακόμα λυθεί. Και από την καρδιά που επιθυμεί, η μουσική του Μπράις Ντέσνερ περνάει στο νου που ονειρεύεται και αποδεσμεύει την ένταση, διαλύοντας τη βεβαιότητα μιας εξομολόγησης σε μια συναισθηματική ομίχλη. Train Dreams.

σε ένα ενδιάμεσο πέρασμα από την λεπτότητα της σιωπής του Μαξάν Σιράν, που αποτυπώνει μια συγκρατημένη εσωτερικότητα, ο Λουντοβίκο Εινάουντι επέστρεψε στη μελωδία, επαναφέροντάς την ως μνήμη με το Summer Song, τραγούδι του καλοκαιριού, λουσμένο στο φως της νοσταλγίας. Ο Έρβιντ Άρσετ στη συνέχεια μετατρέπει την ανθρώπινη ανάμνηση σε μια μεταφυσική εμπειρία στη σύνθεση με τίτλο Light on Sunshine River. Το συνέστημα γίνεται λιγότερο προσωπικό, το φως δεν ζεσταίνει, αλλά καθοδηγεί, σε ένα ταξίδι γεμάτο φωτεινή προσδοκία στον ποταμό Σάντζου, στην Ιαπωνική μυθολογία, τον ποταμό μετάβασης ανάμεσα σε δύο κόσμους.

Από το υπαρξιακό πέρασμα του Eivind Aarseth και το ονειρικό τοπίο του ποταμού Σάντσου, η διαδρομή νοσταλγίας του τραγουδιού Ferry Cross the Mersey σε ερμηνεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ υπό τον Ρίτσαρντ Μπάλκομ λειτουργεί ως χείωση. Το πλοίο που διασχίζει τον ποταμό Μέρσεϊ ολοκληρώνει μια εξωτερική διαδρομή και ο Ροντρίγκο Λεάο αποσύρει την αφήγηση, ανοίγοντας έναν χώρο εσωτερικό, όπου αυτή αποκτά ένα νόημα, κλείνοντας την πόρτα προς τον έξω κόσμο. Respirar, αναπνοή.

Soon, σύντομα. Η εκδοχή του Αρκάντι Σιλκλόπερ με την Συμφωνική Ορχήστρα της Σιβηρίας υπό τον Δημήτρη Βασίλειεφ μεταφέρει τη σύνθεση της μπάντας της βρετανικής progressive σκηνής με το όνομα Yes σε έναν χώρο πανοραμικό. Το Soon δεν είναι υπόσχεση που εκπληρώνεται, είναι μια κατάσταση αναμονής. Και η συνεργασία του Τζον Άντερσον με την Σύγχρονη Ορχήστρα Νέων υπό την Λάιζα Γκρόσμαν στη συνέχεια λειτουργεί λιγότερο ως τραγούδι με αφήγηση και περισσότερο ως στοχαστικό πεδίο όπου έννοιες όπως φως, χρόνος και ελπίδα συνυπάρχουν σε μια ήπια, σχεδόν πνευματική ισορροπία. Ο Τζον Άντερσον ερμηνεύει με εθέρια απλότητα και διάβγεια, χωρίς να εκβιάζει τη συγκίνηση, μεταφέροντας ένα μήνυμα αρχαίγονης αισιοδοξίας και ήρεμης βεβαιότητας για ένα καλύτερο μέλλον, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.

Βραδινές αρμονίες και ξεκινάμε με Ives, ένα τέκνο γνήσιο της Αμερικής και του τρανσεντενταλισμού, τον οποίο τον τρόπο σκέψης μεταφέρει στη μουσική αυτές τις ιδέες του μεγάλου και του αδέσμευτου ανθρώπου, τις ιδέες του Θορό και του Whitman. Και φυσικά και την ελεύθερη δημιουργική βούληση, ακόμα και την ακατέργαστη. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πρώτο από τα 5 take-offs, μικρά αλλά πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια για πιάνο. Πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα.

Ives λοιπόν, five take-offs. Ο Ives πάντα παραμένει φρέσκος με κάποιο τρόπο. Και στον πατέρα της Αμερικανικής Υπήρου, ένας άλλος μουσικός κόσμος, μα και εκείνος επηρεασμένος από τη νέα αυτή μεγάλη Ήπειρο, τη φύση της, της πόλης της και όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκόπλαντ, σε σχετικώς μεγάλη ηλικία πια, θυμάται τον Ives, γι' αυτό γράφει και αυτό το ομάζ κατά κάποιο τρόπο, και απαντά ή μάλλον στοχάζεται και εκείνος στο ίδιο ή σε ένα παρόμοιο αναπάντητο ερώτημα.

νυχτερινή μουσική του Aaron Copland θυμίζει και λίγο το τελευταίο μέρος από την σονάτα του για πιάνο, αλλά θυμίζει επίσης και Elliot Carter. Και από τον όριμο λοιπόν Copland στον νεαρό Bernstein, όταν ακόμα σπούδαζε στο Harvard το 1937, όπου συνέθεσε και το τρίο του, το οποίο παρουσίασαν φοιτητές. Και παρότι χρησιμοποίησε από αυτό υλικό, γιατί έχει αξιόλογο κατέργαστο υλικό, χρησιμοποίησε υλικό λοιπόν από αυτό, πρώτη ύλη για άλλα του έργα, πιο όριμα, αυτό το έργο παραμένει όχι ιδιαιτέρως παιγμένο, ίσως γιατί δεν είναι ένα ιδιαιτέρως ακόμα αμερικανικό έργο.

Το τρίο λοιπόν του Leonard Bernstein, το νεανικό του τρίο, το έργο του 37. Και θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό μουσικό τοπίο και σε ένα από τα σημαντικότερα έργα και τα πιο περίεργα ενός εκ των σημαντικότερων Αμερικανών μουσικών. He loves him madly. Ένας στοχασμός στη ζωή και την εκτιμία του Duke Ellington από τον Miles Davis. Ασφαλώς ο Ellington είχε φύγει από τη ζωή λίγο πριν ηχογραφηθεί το εν λόγω έργο, αλίμονο όμως αυτό το μεγάλο ambient μουσικό έργο έμελε να είναι και ο βολός κατά κάποιο τρόπο του Davis για το χάροντα.

έχουμε τίποτα. Και κάποιοι το κάνουν στις εκκλησίες και κάποιοι το κάνουν σκίζοντας πεταλούδες στα δύο. Και άλλοι το κάνουν στο Palm Springs, γλιστρώντας ανάμεσα σε γυναίκες ξανθιές, σαβούτυρο, με καρδιές φτιαγμένες από Cadillac. Cadillac και πεταλούδες. Τίποτα και όλα. Πρόσωπο να λιώνει με την τελευταία ρουφιξιά σε κάποιο κελάρι στο Corpus Christi. Υπάρχει κάτι για τους πλασιέ, τις καλόγριες, τους λογιστές μπακάλικων και σε.

κάτι στις 8 το πρωί, κάτι στη βιβλιοθήκη, κάτι στο ποτάμι, όλα και τίποτα. Στα σφαγεία έρχεται τσουλώντας, στη μορφή κρεμασμένο σε αγκίστρι και το λυκνίζεις. 1, 2, 3 και να το 200 δολάρια νεκρό κρέας, τα κόκαλά του πάνω στα δικά σου. Κάτι και τίποτα.

Τα έχουμε όλα και δεν έχουμε τίποτα. Μέρες με γωνίες από γυαλί και η απέσια μυρωδιά των βρύων στο ποτάμι. Μέρες με κινήσεις ασκακέρα και αντίπαλες κινήσεις. Το ενδιαφέρον εξαντλημένο με τόση σημασία στην ήττα όσο και στην νίκη. Μέρες αργές, αγαϊδουράκια φορτωμένα και ξεφτελισμένα και αποκαμωμένα να ανηφορίζουν το δρόμο εκεί που κάθεται ένας τρελός ανάμεσα σε κάσες και τρογλωδίτες μέσα στη φωλιά του.

Και καλές μέρες όμως, μέρες με κρασί και φωνές, μαλώματα σε σοκάκια, χοντρά γυναικεία πόδαρα να τριγυρίζουν ανάμεσα στα έντερά σου, θαμμένα μες στα βουγκιτά. Οι πινακίδες στην αρένα των τάβρων, σαν διαμάντια να κραυγάζουν στον ουρανό, βιολέτες να ξεπροβάλλουν από τη γη, να σου λένε να ξεχάσεις τους νεκρούς φαντάρους και τις αγάπες που σε λίστεψαν. Μέρες όπου παιδιά λένε αστεία και υπέροχα πράγματα, όπως οι πρωτόγονοι να προσπαθούν να σου στείλουν ένα μήνυμα με το σώμα τους, ενώ το σώμα τους παραμένει ακίνητο, αρκετά ζωντανοί για να μεταδώσουν και να νιώσουν και να τρέξουν πάνω κάτω, χωρίς κλειδαριές και επιταγές και ιδανικά και ιδιοκτησίες και γνώμες, ασήμαντες ασκαθάρια.

μέρες όπου μπορείς να κλαις όλη μέρα σε ένα δωμάτιο με την πόρτα κλειδωμένη. Μέρες που μπορείς να γελάς με το φούρναρι γιατί τα πόδια του είναι πολύ μικρά. Μέρες που κοιτάς τους φράκτες και τίποτα. Και τίποτα. Οι μέρες των αφεντικών, άνθρωποι δειλοί, με βρώμικη αναπνοή και χοντροκομμένα πόδια, άνθρωποι που μοιάζουν με βατράχια, ίενες, άνθρωποι που περπατούν λες και η μελωδία δεν ανακαλύφθηκε ποτέ, άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι να προσλαμβάνουν και να απολύουν και να βγάζουν λεφτά, άνδρες με πανάκριβες γυναίκες που έχουν 180 στρέμματα γης,

Άνθρωποι με πολυτελή γιότ που μπορούν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο χωρίς να έχουν βγει ποτέ από το γυλαίκο τους. Άνθρωποι σαν σαλιγκάρια, σαν χέλια. Άνθρωποι σαν γυμνοσάλιαγγες και ακόμα χειρότερα. Και τίποτα. Να παίρνεις το τελευταίο σου μεροκάματο στο λιμάνι, στο εργοστάσιο, στο νοσοκομείο, στο ναυπηγείο, σε φτηνά εμπορικά κέντρα, στο κουρίο, σε μια δουλειά που έτσι κι αλλιώς δεν ήθελες. Φόρος εισοδήματος, αρρώστιες, δουλοπρέπειες, σπασμένα χέρια, σπασμένα κεφάλια. Και ό,τι υπάρχει μέσα να σκορπάει έξω σαν παλιό μαξιλάρι. Τα έχουμε όλα και δεν έχουμε τίποτα. Άλλοι τα καταφέρνουν καλά και για λίγο και ύστερα τα παρατούν. Τους χτυπάει η δόξα, η αηδία, η ηλικία, η έλλειψη σωστής διατροφής, η μαύρη κύκλη κατά τα μάτια, η παιδιά στο κολέγιο, τα καινούργια αυτοκίνητα, οι μέσες σπασμένες ενώ έκαναν σκι στην Ελβετία, οι καινούργιες κυβερνήσεις, οι καινούργιες σύζυγοι ή απλώς η φυσική αλλαγή και φθορά. Άνθρωποι που ήξερες μέχρι χθες και άντεχαν 10 γύρους στο ρινγκ και τώρα μαθαίνεις πως επί 3 μέρες και 3 νύχτες πάνω στα βουνά δεν είναι τώρα παρά ένα τίποτα κάτω από ένα σεντόνι ή ένα σταυρό ή μια πέτρα ή κάτω από μια αυταπάτη ή να πακετάρει το βιβλίο ή την τσάντα του γκολφ ή ένα χαρτοφύλακα. Πως φεύγουν έτσι, όλοι αυτοί που ποτέ δεν πίστευες ότι θα φύγουν.

Μέρες σαν κι αυτές, μέρες σαν και τη δική σου μέρα σήμερα. Ίσως η βροχή στο παράθυρο να προσπαθεί να σε διαπεράσει. Τι βλέπεις σήμερα, τι είναι, πού βρίσκεται. Οι καλύτερες μέρες μας είναι μερικές φορές οι πρώτες, μερικές φορές οι μεσαίες και μερικές φορές ακόμα και οι τελευταίες. Ο σωρός με τις άδειες δεν είναι άσχημος. Οι εκκλησίες της Ευρώπης πάνω σε postcard δεν είναι άσχημες. Οι άνθρωποι σε μουσεία κέρινων αγαλμάτων, παγωμένοι στην καλύτερη φάση τους, δεν είναι άσχημοι, φρικτοί, αλλά όχι άσχημοι. Το κανόνι, σκέψου το κανόνι. Και μια φρυγανιά για πρωινό, καφές αρκετά καυτός, να καταλαβαίνεις ότι η γλώσσα βρίσκεται στη θέση της. Τρία γεράνια στο παράθυρο προσπαθούν να δείχνουν κόκκινα και προσπαθούν να δείχνουν ροζ και προσπαθούν να είναι γεράνια. Δεν είναι παράξενο που μερικές φορές οι γυναίκες κλαίνε. Δεν είναι παράξενο που μερικές φορές τα γαϊδούρια δεν θέλουν να ανέβουν το λόφο. Είσαι σε κάποιο δωμάτιο κάπου και ψάχνεις για τσιγάρο. Μια ακόμα καλή μέρα, έστω και όχι ολόκληρη. Και καθώς οι νοσοκόμες βγαίνουν από το κτίριο μετά τη βάρδια έχοντας υποστεί αρκετά. 8 νοσοκόμες με 8 διαφορετικά ονόματα και διαφορετικούς προορισμούς να περπατούν πάνω στον καζόν. Κάποιες από αυτές θέλουν λίγη ζεστή σοκολάτα και μια εφημερίδα. Κάποιες ένα ζεστό μπάνιο, κάποιες θέλουν έναν άνδρα. Άλλες δεν θέλουν τίποτα, δεν σκέπτονται σχεδόν τίποτα. Αρκετά και όχι αρκετά. Αψίδες και προσκυνητές, λούκια σε χώμα, πορτοκαλί, φτέρες, αντισώματα, κουτιά με χαρτοπετσέτες.

Στην πιο ηλιόλουστη μέρα υπάρχει αίσθηση του ατμού από την τζαγέρα και ο γραφημένος ήχος από παλιά πολεμικά αεροπλάνα, και αν πας μέσα και σκουπίσεις με το δάχτυλό σου το περβάζι του παραθύρου, θα βρεις βρωμιά ακόμα και χώμα, και αν κοιτάξεις έξω το παράθυρο θα υπάρχει η μέρα, και καθώς περνούν τα χρόνια θα συνεχίσεις να κοιτάς και να κοιτάς, ρουφώντας λίγο τη γλώσσα σου, να έτσι, όχι ίσως. Άλλοι το κάνουν με τρόπο φυσικό, άλλοι με τρόπο εσχρό, παντού.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Music or noise.
2: Η Ματμός στο τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον Παράξενο.

0: Alice in Allen.
1: Όλα ταυτόχρονα. Τα πάντα σε όλα. Alles in allem. Η Einstürze der Neubauten, το γερμανικό πειραματικό σχήμα από τις αρχές της δεκαετίας του 80, που έκανε μουσικό υλικό το μέταλλο, τα εργαλεία, τα ερείπια και την ίδια την πόλη, που μας επισκέφτηκε στο Ηρώδιο τις προηγούμενες μέρες, από τον ομώνυμο δίσκο, όπου ενεργοποιούν ένα ιδιότυπο σύστημα. Ένα παιχνίδι 600 καρτών με οδηγίες που η μπάντα μετατρέπει σε συνειρμούς και ηχητικές αποφάσεις σε απρόβλεπτες διαδρομές. Το όνομά του Dave, από την φωνή του πρώτου συστήματος πλοήγησης στο αυτοκίνητο του Πλίξα Μπάρκελτ. Ένα παιχνίδι, μηχανισμός πλοήγησης στη σύνθεση, που δίνει μια όθηση, ένα λοξό σημείο εκκίνησης, έναν τρόπο κίνησης μέσα στο υλικό. Η φαντασία αποκτά ένα εξωτερικό σήμα, ένα όριο, μια μικρή εντολή που τη βγάζει από τις συνήθειές της. Στην ιστορία της πειραματικής μουσικής, η σχέση ανάμεσα στον κανόνα, την τύχη και την μορφή συμπυκνώνεται με ιδιαίτερο τρόπο στο έργο του John Cage. Στα αλεατορικά του έργα χρησιμοποιεί διαδικασίες τύχης, ανάμεσά τους και το I Ching, το αρχαίο κινέζικο βιβλίο των αλλαγών, για να αποφασίσει στοιχεία της σύνθεσης, διάρκειες, ήχη, σιωπές και δυναμικές. Και έτσι η μορφή δεν γεννιέται αποκλειστικά από τον δημιουργό. Στην σουίτα για τόι πιάνο, γραμμένη το 1948, ο Κέιτς επιλέγει ένα μικρό παιδικό όργανο με περιορισμένο εύρος και έφραστη χρειά. Το τόι πιάνο γίνεται ένας μικρόκοσμος με λίγους ήχους, στενά όρια και μια δική του ακουστική φτώχεια και δική του ακρίβεια. Η παιδικότητα του οργάνου συναντά μια απολύτως σοβαρή συνθετική χειρονομία. Αυτό είναι άλλωστε και το παράδοξο του παιχνιδιού. Μια ελευθερία που γεννιέται από έναν κανόνα. Για να παίξει κανείς, πρέπει πρώτα να δεχτεί μια τεχνητή συνθήκη όπου ισχύουν άλλοι όροι. Ο γερμανός ποιητής Friedrich Schiller ονόμασε αυτή τη δυνατότητα Spieltrieb, ορμή του παιχνιδιού. Στην αισθητική του σκέψη, το παιχνίδι είναι η στιγμή όπου η ελευθερία βρίσκει σχήμα και η μορφή παραμένει ζωντανή. Ο άνθρωπος παίζει όταν μπορεί να κατοικήσει έναν κανόνα σαν χώρο ελευθερίας. Στον Homo Ludens, τον άνθρωπο που παίζει, θα δει αργότερα ο Ολλανδός στοχαστής Johan Huizinga το παιχνίδι ως μία από τις μήτρες του πολιτισμού. Κάθε παιχνίδι χαράσει έναν προσωρινό κόσμο, έναν χώρο, μια διάρκεια, μια ένταση και μια συμφωνία συμμετοχής. Όσοι μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι γνωρίζουν ότι οι κανόνες είναι επινοημένοι. Ακριβώς γι' αυτό μπορούν να τους πάρουν στα σοβαρά. Ο Γάλλος θεωρητικός του παιχνιδιού, Ροζέ Καγιουά, κάνει διάκριση ανάμεσα στο παιδεία, την ανοιχτή, άτακτη ενέργεια του παιχνιδιού, και το λούντους, τον κανόνα, την άσκηση, την δυσκολία και την επινοημένη αντίσταση. Η μουσική κατοικεί συχνά σε αυτήν την ενδιάμεση περιοχή. Χρειάζεται την πρώτη χειρονομία, την επιθυμία, για να κινηθεί και να δοκιμάσει. Χρειάζεται και το εμπόδιο που θα της δώσει μορφή. Ένα όργανο με λίγες νότες, μια κάρτα, μια οδηγία, μια διαδικασία τύχης, ένα σήμα ή μια απαγόρευση. Έτσι το toy piano του Cage ακούγεται σαν μια μικρή αλληγορία. Ένα παιδικό όργανο γίνεται τόπος απόλυτης προσοχής. Παιδικότητα όμως χωρίς αφέλεια. Μικροί κανόνες, μικροί κόσμοι, λίγες δυνατότητες και μέσα τους μια μορφή που αναπνέει.

0: Πριν ακόμα και από τον Κέιτς, μέσα στην κρίση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννιέται το Ταντά, ένα κίνημα δύσπιστο απέναντι στις μεγάλες λέξεις και στην υψηλή σοβαροφάνεια της τέχνης. Η γλώσσα σπάει σε θράσματα, συλλαβές και ήχους. Ένα φωνητικό παιχνίδι, όπως τον Κουρτ Σβίτερ στη συνέχεια, όπου η φωνή δεν μεταφέρει ένα μήνυμα, δοκιμάζει την ίδια τη γλώσσα σαν υλικό. Οι συλλαβές γίνονται ρυθμός, στόμα, μικρή άσκηση ελευθερίας.
1: Bibelry.
2: Bibelry, faux, fa, faux, fi, tsi, co, cri, tsi, co, cu. Bibelry, faux, fa, faux, fi,
1: tsi, co, cu.
2: Rene, rene, ri. Bibelry, faux, fa, faux, fi.
1: Bilebule.
2: Ré, faux.
1: Bilebule.
3: Rene, faux.
2: Bilebule.
1: Fa, faux.
2: Bilebule.
3: Fou, faux.
2: Bibelry, faux, fa, faux, fi.
1: Kek,
3: pepper.
2: Kek,
3: pepper.
2: Kek,
3: pepper.
1: Kek,
3: pepper.
2: Bibelry, faux, fa, faux, fi.
3: Kek,
2: pepper.
3: Kek,
2: pepper. Kek, pepper. Bibelry, faux, fa, faux, fi.
3: Bilebule.
1: Fi, faux.
3: Bilebule.
2: Fa, faux.
1: Bilebule.
3: Rene,
2: faux. Bilebule.
1: Ré,
2: faux. Bibelry, faux, fa, faux, fi. Tsi, co, cri, tsi, co, cu. Bibelry, faux, fa, faux,
0: όπως οι γραμματικοί, οι κανόνες, η σύνταξη, το σύστημα της γλώσσας μπορούν να γεννήσουν άπειρες φράσεις, έτσι λειτουργεί και ένα game piece. Ένα έργο που δεν στηρίζεται σε προκαθορισμένη ακολουθία μουσικών γεγονότων, αλλά σε ένα σύνολο κανόνων. Όπως ένα παιχνίδι ή μια γλώσσα, υπάρχουν όροι, δυνατότητες, κινήσεις και αντιδράσεις. Η μορφή δεν είναι γραμμένη από πριν, σχηματίζεται μέσα στην εκτέλεση. Το κόμπρα, γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του 80, είναι από τα πιο γνωστά game pieces του John Zorn. Μπορεί να παιχτεί από σύνολο οποιοδήποτε μεγέθους και σύνθεσης. Δεν υπάρχει συμβατική παρτιτούρα με αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχουν κάρτες, σήματα, χειρονομίες, κανόνες αντίδρασης και ευνίδιες αλλαγές. Ένας συντονιστής οργανώνει το παιχνίδι δίνοντας σήματα και οι μουσικοί αποφασίζουν σε πραγματικό χρόνο. Μπαίνουν, σταματούν, αλλάζουν κατεύθυνση, σχηματίζουν ομάδες, διακόπτουν, απαντούν. Κάθε εκτέλεση του κόμπρα είναι διαφορετική, αλλά ανήκει στο ίδιο έργο. Όπως κάθε πρόταση μπορεί να είναι καινούρια και ταυτόχρονα να υπακούει στην γραμματική μιας γλώσσας, έτσι και η μουσική του κόμπρα γεννιέται κάθε φορά μέσα από τους ίδιους κανόνες. Το παιχνίδι εδώ είναι η παρτιτούρα.

John Zorn, Cobra. Ένα παιχνίδι που οργανώνεται μέσα από οδηγίες και κανόνες αντίδρασης, όπου μια μικρή εντολή αρκεί για να αλλάξει η πορεία της μουσικής. Στον Φέλιξ Κούμπιν, στη συνέχεια, η οδηγία γίνεται σωματική. Δεν απευθύνεται μόνο σε μουσικούς, αλλά και σε ακροατές και θεατές.

0: Κούμπιν είναι Γερμανός συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής και ραδιοφωνικός καλλιτέχνης. Το έργο του κινείται ανάμεσα στο Hörspiel, την πειραματική pop, την σκηνική δράση και την ηχητική φάρσα. Στο Der Tanz aller, ο χορός όλων, η φωνή της οδηγίας γίνεται χωρική. Το έργο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα Λίγνα και συνομιλεί με τις θεωρίες κίνησης του Rudolf von Laban, χορογράφου και θεωρητικού που προσπάθησε να αναλύσει την ανθρώπινη κίνηση. Στο βάθος βρίσκονται οι Bewegungshöhe, η συλλογική χωρή κίνησης του Μεσοπολέμου. Σώματα που κινούνται μαζί μέσα από ρυθμό, σχήμα, συντονισμό και εντολή. Ο χορός όλων είναι ταυτόχρονα πρόσκληση και ερώτημα. Τι σημαίνει να κινούμαστε μαζί κάτω από τον ίδιο κανόνα?
1: Halten Sie ein. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Körper. Um Sie ist der Raum. Viereck oder Kugel, wie Sie wollen. Aber vor allen Dingen sind Sie da. Schaffen Sie den Raum durch Ihre Armstrahlen, Beinstrahlen.

Four. Good. Four.

Στον Christian Mark, λέει στη συνέχεια, η οδηγία χαράσεται στο ίδιο το μέσο, το groove του δίσκου. Η αυλάκωση που οδηγεί τη βελόνα είναι μια μικρή μηχανική παρτιτούρα. Υπαγορεύει πορεία, επανάληψη, κύκλο και φθορά. Ο δίσκος γίνεται σώμα που παίζεται, κόβεται, συγκολάται, γρατσουνίζεται, επιταχύνεται και επιβραδύνεται. Ο Μάρκλι, ελβοταμερικανός εικαστικός και συνθέτης, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 δουλεύει με pick-up και δίσκους και θράσματα ηχογραφήσεων και αντικείμενα δικής του κατασκευής. Πριν ακόμα το sampling γίνει κοινός τόπος της pop και της ηλεκτρονικής κουλτούρας, ο Μάρκλι αντιμετώπιζε τον δίσκο σαν ένα υλικό. Τον έκοβε και τον ξανακολούσε, τον παραμόρφωνε, τον έβαφε, τον έκανε επιφάνεια και όργανο ταυτόχρονα. Στο ομώνυμο groove ακούμε αυτήν την πρώιμη πρακτική. Εδώ το παιχνίδι βρίσκεται στην επαφή με τη μηχανή, στην βελόνα που ακολουθεί και ταυτόχρονα παραπατά, στο sample που επανέρχεται μέχρι να γίνει ρυθμός, στο μέσο που αποκαλύπτει την δική του γραμματική.

Ένα groove που ακούγεται σαν μηχανική οδηγία, που μπορεί να στραβώσει, να συγκοληθεί, να γίνει σύνθεση. Η Negative Land στη συνέχεια, η αμερικανική πειραματική κολεκτίβα που δουλεύει από τα 70s με samples, κάνοντας κριτική στα media, στον δίσκο Speech Free εστιάζουν σε ένα μέσο φαινομενικά ουδέτερο. Τη μουσική που φτιάχνεται για συγκεκριμένη χρήση. Library music για ταινίες, ραδιόφωνο και τηλεόραση, voice-over και διαφημιστικά. Από τη μίξη, όμως, αφαιρείται το αναγνωρίσιμο υλικό που φέρει και το σημασιολογικό φορτίο και μένει μόνο το υπόστρωμα. Μια μουσική που περιμένει την εγγραφή κάποιου μηνύματος. Το square-shaped clouds που ακούμε είναι μια τέτοια άδεια επιφάνεια. Σύννεφα τετράγωνα. Κάτι άμορφο εξορισμού που αποκτά ορθοκανονικό σχήμα.

μηχανισμοί, οδηγίες, υλικά, ηχητικά υποστρώματα. Το πεδίο της μουσικής μοιάζει να είναι ένας ανεξάντλητος χώρος πειραματισμού, δοκιμής, διερεύνησης ορίων και μεταμόρφωσης. Ένας χώρος όπου κάθε κανόνας μπορεί να ανοίξει μια απρόβλεπτη διαδρομή. Κάθε υλικό να ζητήσει άλλον τρόπο ακρόασης. Κάπως έτσι σκέφτεται τη μουσική και η Μόνα Ματπούρη Αχή. Γεννημένη στην Τεχεράνη το 1990, κλαρινετίστα, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια, κινείται ανάμεσα στην σύγχρονη μουσική, την ηλεκτρονική επεξεργασία και τις διευρυμένες τεχνικές, αναζητώντας ανήκουστους ήχους, όπως λέει, και μια προσωπική γλώσσα. Περιγράφει την μουσική σαν έναν άγριο φυσικό παιδότοπο, όπου αισθάνεται σαν παιδί που παίζει, ψάχνει, δοκιμάζει, κάνει λάθη, μαθαίνει, ελπίζει, δημιουργεί και αλλάζει, ξανά και ξανά.

παιχνίδι με τους ήχους, είναι χώρος δοκιμής, όπου το λάθος, η αποτυχία, η επανάληψη, η καταστροφή και η επανεκκίνηση γίνονται κομμάτι της δημιουργίας. Στην σκέψη του Βρετανού παιδίατρου και ψυχαναλυτή Ντόναλντ Γουίνικοτ, το παιχνίδι είναι ένας ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο και την εξωτερική πραγματικότητα, ανάμεσα στην φαντασία και αυτό που συναντάμε γύρω μας. Ένας χώρος όπου γεννιέται η δημιουργικότητα. Το παιδί που παίζει δοκιμάζει τον κόσμο, τον μετακινεί, τον κάνει προσωρινά κατοικήσιμο. Στον δίσκο Playground, παιδότοπος, παιδική χαρά της Ριαχή, από τον οποίο ακούμε απόψε ένα σημαντικό μέρος, προκειμένου να αντιληφθούμε αυτή την παιγνιώδη προσέγγιση, το κλαρινέτο και τα ηλεκτρονικά μοιάζουν να κινούνται ακριβώς σε αυτήν την ενδιάμεση περιοχή. Η φυσικότητα της αναπνοής και το μηχάνημα, το σώμα και η ηλεκτρονική του σκιά, η πρόθεση και το απρόβλεπτο. Μια μουσική που ψάχνει τον εαυτό της την ώρα που συμβαίνει. Μένει ανοιχτή, ευάλωτη, έτοιμη να χάσει μια μορφή για να βρει μια άλλη.

Απόψε μου, παράξενος ελκυστής, ερεύνησε το παιχνίδι ως επινοημένο κανόνα που φτιάχνει προσωρινούς κόσμους, μικροί κόσμοι με δικούς τους όρους, κάρτες, τυχαιότητα, θραύσματα γλώσσας, game pieces και ηχητικά υποστρώματα. Στην έξοδο, ο Robert Wyatt με τους Matching Mole στο Signed Curtain, ένα τραγούδι που ονομάζει στους στίχους του τα ίδια του τα μέρη. Ο πρώτος στίχος, το ρεφρέν, μια γέφυρα, ένα άλλο μέρος, ο δεύτερος και ο τελευταίος στίχος. Με την σχεδόν παιδική, ανεπιτίδευτη φωνή του Robert Wyatt, σε ένα τραγούδι που ομολογεί πως είναι απλά ένα τραγούδι και παίζει με αυτή τη γνώση σαν να την ανακαλύπτει για πρώτη φορά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την εμπρομπτή σε σόλιφεση μείζωνα Deutsch 899 αριθμός 3 για πιάνο του Franz Schubert. Ερμηνεύει ο Francesco Piemontese.

Από τον πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη ακούσαμε την εμπρομπτή σε σόλιφεση μίζωνα Deutsch 899 αριθμός 3 του Franz Schubert. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίτο μέρος, Andante Molto σε φα μίζωνα, από τη συμφωνική φαντασία υπό τον τίτλο Souvenir της Ρώμης, γνωστή και ως Συμφωνία της Ρώμης του Georges Bizet. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όλιβερ Φον Ντόχνεν.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος, Andante Molto, σε Φα Μίζωνα, από τη συμφωνική φαντασία υπό τον τίτλο Souvenir της Ρώμης, γνωστή και ως Συμφωνία της Ρώμης, του Ζορζ Μπιζέ. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Όλιβερ Φον Ντόχνανι. Επόμενη επιλογή του BBC, το τραγούδι υπό τον τίτλο Love Sight, από τη συλλογή με γενικό τίτλο Ένας κύκλος από 6 σονέτα για φωνή και πιάνο του Ραϊφ Βον Βίλιαμς, πάνω σε ποίηση του Ντάντε Γκέιμπριελ Ροζέτη. Τον βαρύτονο James Atkinson συνοδεύει ο πιανίστας Malcolm Martineau.

Ακούσαμε το τραγούδι υπό τον τίτλο Love Sight από τη συλλογή με γενικό τίτλο Ένας κύκλος από 6 σονέτα για φωνή και πιάνο του Ralph Vaughan Williams πάνω σε ποίηση του Dante Gabriel Rossetti. Τον βαρύτονο James Atkinson συνόδευσε ο πιανίστας Malcolm Martineau. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα A4, αριθμός 6 για έγχορδα του Τζοακίν Ροσίνη, σε μεταγραφή για φλάουτο, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Η σονάτα αποτελείται από δύο μέρη, αντάντε και θέμα και παραλλαγές. Ερμηνεύουν ο φλαουτίστας Βόιτεχ Σάμετς, ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λουπτάτσικ, ο κορνίστας Γιώζεφ Ήλες και ο φαγκωτίστας Φραντίσεκ Μάχατς.

Ήταν η σονάτα A4 αριθμός 6 για έγχορδα του Τζοακίνο Ροσίνη σε μεταγραφή για φλάουτο, κλαρινέτο, κόρνο και φακότο. Ερμηνεύσαν ο φλαουτίστας Βόιτεχ Σάμετς, ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λουπ Τάτσικ, ο κορνίστας Γιώζεφ Ήλες και ο φαγκωτίστας Φραντίσεκ Μάχατς. Ακολουθούν τα 7 σανσόν για τετράφωνη χοροδία του Φρανσίς Πουλένκ πάνω σε ποίηση του Γκιγιόμ Απολινέρ και του Πολ Ελουάρ. Τη χοροδία της σουηδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Παρ Φρίντ Μπάρι.

Ακούσαμε τα 7 σανσόν για τετράφωνη χορδία του Φρανσίς Πουλενκ πάνω σε ποιήση του Γκιγιόμ Απολινέρ και του Πολ Ελουάρ. Τη χορδία της σουηδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Παρ Φρίντ Μπάρι. Επόμενη επιλογή του BBC, μία σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο σε ντο ελάσσονα του βοημού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Heinrich Ignaz Franz Biber 1644-1704. Η σονάτα εντάσσεται σε μια συλλογή του Biber με 8 σονάτες για βιολί και μπάσο κοντίνουο που τυπώθηκε στην Ιρεμβέργη το 1681. Παίζουν μέλη του συνόλου Hofmusik του Salzburg.

ακούσαμε μία σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο σε ντο ελάσσονα του βοημού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Heinrich Ignaz Franz Bieber 1644-1704. Εντάσσεται σε μία συλλογή του Bieber με 8 σονάτες για βιολί και μπάσο κοντίνουο που τυπώθηκε στην Ιρεμβέργη το 1681. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Hofmusik του Salzburg. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπέν. Αποτελείται από 3 μέρη. Μαϊστόζο σε φα ελάσσονα, λαργκέτο σε λα ηφεσιμίζωνα και αλέγκρο βιβάτσε σε φα ελάσσονα και κατόπιν σε φα μίζωνα. Τον πιανίστα Αλεξάντερ Γκατζίεφ συνοδεύει η ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία υπό τον Μίχαλ Κλάουζα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπέν. Τον πιανίστα Αλεξάνδρ Γκατζίεφ συνόδευσε η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας της Βαρσοβίας υπό τον Μίχαλ Κλάουζα. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα για βιολοντσέλο σόλο δίχως μπάσο κοντίνουο, αριθμός 6 σε ρεμίζωνα, Σμίντερ 1012 του Johann Sebastian Bach. Η σουίτα αποτελείται από 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Γκαβότ 1 και 2, Ζιγκ. Ερμηνεύει ο Γκι Φουκέ.